δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να ευχηθούμε και περαστικά στο γιο του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζιγούλη που όπως καταλάβατε
2: δεν χωρίζουν αυτοί.
1: Δεν χωρίζουν καθόλου.
3: Okay. Βάζουν πολλές φωτογραφίες, story, βίντεο, όλα.
2: Μήπως το τσεκάρουν να δουν τις δράσεις και μετά.
1: Ναι. Κάντε ήσυχη τις διακοπές σας, δεν χωρίζουν. Είναι στην Κρήτη, κάνουν διακοπούλες ωραιότατα. Ο μικρός τραυματίστηκε λέει, λίγο, χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Πήγανε εκεί στο ΤΕΠ, τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Στο Φρυδάκι του, ξέρει τώρα. Καμιά πτώση, καμιά.
3: Εντάξει, λίγο, ναι, κάτι. Μήπως κανένα αθλητική καλοκαιρινή δραστηριότητα.
1: Μπορεί. Ναι. Πολύ πιθανόν. Όλα αυτά τώρα φαντάζομαι τους ανθρώπους που είδανε στο ΤΕΠ να μπαίνει μέσα ο Σάκης και Κάτια. Και να είναι σε φάση.
3: Να σου πω κάτι. Να μην υπάρχουν εκείνα τα περιοδικά που υπήρχαν παλιά, σοκ τσάου και να λέει ούρλιαζε η Κάτια. Σώστε το παιδί μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στο Κοσμοράδιο. Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μάιο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πόσο συχνά είναι σωστό να κάνουμε σεξ?
1: Ποιο είναι το μυστικό για μια ευτυχισμένη μέρα?
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
2: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Μιχάλης Καραγκούνης.
3: Τίτλος
4: Σημάδι.
5: Κυριακή

0: τις σφινισκές, γιατί σου ικανή.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ.

με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Απολύτως κανένα μήνυμα αδιάβαστο. Είναι Παρασκευάρα. Τι λέει ρε παιδιά, καλημέρα. Καλή morning, bonjour, good morning. Buenos días, buen día, τέλος πάντων, όπως το θες εσύ. Είσαι στο group therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ έχω διάθεση γιατί. 5,5 ώρες ύπνου, εντάξει, οκ. Το κλασικό, το προγραμματισμένο. Αλλά είναι Παρασκευάρα. Και τι άλλο είναι. Τελευταία μέρα του Ιούλη είναι ρε παιδιά. Πώς θα τον αποχαιρετήσουμε αυτό το μήνα. Πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε με καλή διάθεση. Εγώ προσωπικά πρέπει να τον ξορκίσω κιόλας, γιατί χθες το βράδυ παρέλειψα και μια δόση αντιβίωσης, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν άντεξα, παιδιά, δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Οπότε λέω, αν είναι να το πάρεις δύο ώρες πριν, άστο, πάρ το αύριο. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Πάντως μου έχει μείνει αυτό το μετατραυματικό στρες και πιάνω το λαιμό μου συνέχεια. Και λέω, αχ, πονάει, αχ, το ηγμόριο είναι βουλωμένο. Με έχει πιάσει κάτι και νομίζω ότι θα αρρωστήσω συνέχεια. Κανένα μήνυμα διάβαστο, όπως λέμε. Γεια σου, Αντώνη. Το έχεις παραξηλώσει με τον ύπνο. Μου στέλνει το ρολόι του που τον βαθμολογεί στον ύπνο. 2 ώρες και 28 λεπτά. Δεν θέλω να μου κοιμάστε έτσι, τόσο λίγο. Δεν μπορώ. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μου αφιερώνει το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Πριν καν ακούσω, λέει, αν είσαι καλά, αν έχεις διάθεση κτλ. Καλά είμαι σήμερα. Εντάξει, έχω ξυπνήσει με μια κουρασουλίτσα, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα στο Χαρίτο με 24 βαθμούς και πάμε, λέει, για σουκού καλό. Καλημέρα στο Λευτέρη που μου στέλνει εδώ το άσμα του. Καλημέρα στη Δήμητρα που στέλνει το τηλεφώνημα έκπληξη. Καλημέρα και καληνύχτα στον Αποστόλη που πάει για ύπνο. Καλημέρα και στο Θωμά. Και εμείς πάμε να τα σπάσουμε με Αναστασία. Μέχρι τις 8, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Κόσμος συντονίσου, καλώς ήρθες. Καλημέρα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

τελικά η αντιβίωση είναι μόνο για τις βακτηριακές λοιμώξεις? Κάτι τέτοιες ερωτήσεις είναι αυτές που έχω τώρα τελευταία, παιδιά, γιατί ασχολούμαι σχεδόν το μισό Ιούλιο με ασθένειες. Τι να κάνουμε όμως, εδώ λέει ο φίλος Μιχάλης, ότι για την αντιβίωση λέει, εγώ ποτέ με ποτέ δεν την έχω ολοκληρώσει που λένε 10 μέρες. Ζήτημα τις μισές να κάνω τη θεραπεία. Ρε εσύ, με κοίταξε αυστηρά ο γιατρός τελευταία φορά μετά την πρώτη αντιβίωση που πήρα τη δεύτερη και μου λέει 10 μέρες. Θα την ολοκληρώσουμε. Τι να κάνω, μου δώσε και ένα αποσυμφορητικό, αλλά μου φέρνε ταχυπαλμίες και το σταμάτησα. Αν σταματήσουμε το ένα, σταματήσουμε το άλλο, δεν θα γίνουμε ποτέ καλά, φίλε μου, καλέ. Καλημέρα σας, Group Therapy, Παρασκευάρας, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να είναι τουλάχιστον υγιής ο Αύγουστος. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν, ούτε που θα πάω, ούτε πώς θα περάσω. Μόνο να μπορώ έτσι να σηκώνομαι από το κρεβάτι και να είμαι καλά και να δουλεύω. Αυτά. Θα σας ενημερώσω αυτή την ώρα ότι έχουμε υπέροχη θερμοκρασία, παιδιά, στο κέντρο. Είμαστε λίγο πιο κάτω από χθες, ένα βαθμό κάτω. Έχουμε 25 βαθμούς αυτή την ώρα, 69% η υγρασία. Χθες είχαμε 26, προχθές 28. Όλο και γίνεται πιο δροσερό το πρωινό. Και σήμερα θα φτάσουμε ένα ωραίο 30 διάρι. Πάλι το μεσημέρι θα έχει λίγο αέρα, εκεί στα 4 μποφόρ πάλι. Εντάξει, όχι σαν την Αθήνα που σήμερα θα έχει 6 μποφόρ, παιδιά, κάτω. 6 με 7. 6-9-82-9-5-1-9-5-1. Στείλε μου ό,τι θες εσύ. Πόσο κοιμήθηκες, τι περιμένεις τον Αύγουστο, αν είσαι στην άδειά σου. Να, εδώ ο Λευτέρης μου στέλνει. Κάνω πρωινή γυμναστική, 6 ντάν. Είμαι παρόν, λέει, στην ακρόαση της εκπομπής, αλλά πιο πριν κάνω γυμναστική. 4,5 με 5. Πόπο, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω γυμναστική τόσο πρωί. Ποτέ. Εκπομπή, ναι. Γυμναστική, όχι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε στο Group Therapy στο Κόσμο Ράδιο το 5,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Και ψάχνω, ρε παιδιά, εγώ τα εισιτήρια, ο λογαριασμός για να πας Ουσμπεκιστάν είναι αρκετά υψηλός. Είναι, δεν ξέρω τη φάση. Τα εισιτήρια μόνο εκεί πέρα είναι πάρα πολύ φθηνά. Όπως καταλαβαίνεις, ψάχνω το επόμενό μου ταξίδι και ψάχνω τι να κάνω και πού να πάω, γιατί φέτος έχω κλείσει κάπου. Δεν το λέω πουθενά, γιατί φοβάμαι τη γρουσουζιά και την μαύρο γατιά. Οπότε ψάχνω, ρε παιδιά, αυτό το Ουσμπεκιστάν. Τι ωραίος προορισμός εκεί πέρα. Συνορεύει με όλα τα Σταν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, αυτό έχει δικτατορία νομίζω, Τατζικιστάν και διάφορα τέτοια, ξέρεις. Τώρα, Πακιστάν, πού θα βρεθώ πάλι. Δεν ξέρω και ψάχνω και παρέα να πάω, ρε φίλε, γιατί οι φίλοι μου όλοι μου λένε μα και πού να έρθουμε εκεί και τώρα που να μαζεύουμε λεφτά. Λέω τσούκου τσούκου. Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Θα μαζέψεις τα χρηματάκια σε 4-5 μήνες. Κάποια στιγμή θα πάμε. Είναι εναλλακτικός προορισμός. Είναι ο δρόμος του μεταξιού, κάτι έτσι ωραία. Έχει εκεί πέρα κάτι ναούς, κάτι ψηφιδωτά, κάτι χαλιά, κάτι μπουχάρες. Θα γυρίσουμε και με μια μπουχάρα, γιατί όχι. Κανένας δεν θέλει. Τι να πεις, δεν ξέρω τι έχεις προγραμματίσει εσύ. Μου στέλνεις τι έχεις προγραμματίσει, είτε για αυτό το καλοκαίρι είτε για το χειμώνα, γιατί είμαστε και ταξιδιάριδες εδώ στην εκπομπή και μας αρέσει πολύ. Καλημέρα στους γκαντέμιδες. Εδώ η φίλη Αφροδίτη, για να καταλάβεις πόσο γκαντεμιά έχω. Σήμερα, μετά από 10 μέρες, σήμερα το πρωί, έτσι όπως έβαζα τη βαλίζα στο αμάξι, με έπιασε τραγικός πόνος στην πλάτη που με πιάνει με την ανάσα. Καλά θα πάει το σουκού. Καλό ρεπό, φίλοι. Καλά σε πάει, μια χαρά. Δεν πειράζει, μόνο εγώ το σκορδοκολιέ. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια. Είσαι μια γλυκιά μπαλάντα. Επιστροφή ή όχι, στο πολύ μακρινό 2023.

κατάλληλος πρέπει να είναι και ο Χάρης, γιατί η Κατερίνα του αφιερώνει κάθε μέρα τραγούδι. Γεια σας και χαρά σας. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. 6:30. Πουμού. Μια χαρά, ωραιότατα. Βούρτσισε τα δοντάκια σου, όπως εδώ μου στέλνει ο φίλος Γιώργος, το GIF. Έχω κλάψει με σκύλο που βουρτσίζει τα δόντια του. Πολύ μ' αρέσουν αυτά τα GIF. Καλημέρα στην Ειρήνη, στην Αθανασία. Γεια σου, Ανέστη, που με καλεί να πάμε Ερεβάν, Αρμενία. Έχει πάρα πολύ ζέστη στο Ουσμπεκιστάν, μου λέει. Βρε, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Θα πάω τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε κανένας μαζί. Λες να θεωρεί αυτό που λέει εδώ η Νικόλ. Χωρίς πλάκα, λέει, είναι ωραία μέρη, αλλά φοβιστικός προορισμός. Παράτε τα όλα και πάμε χειμώνα, Κολομβία, Βραζιλία, κανένα τρίμηνο. Χαρά που θα κάνουν εδώ στο Κοσμοράδιο, αν τους πω ένα τριμηνάκι off. Κολομβία, Βραζιλία που θα σε πυροβολήσουν στη φαβέλα δεν είναι φοβιστικός προορισμός, Νικόλε. Όχι, δε. Σιγά, εκεί στην Καρταχένα που θα απλώσει την αρίδα σου να κάνεις μπάνιο, δεν θα έρθει ο Κολομβιανός να στην ανάψει, νομίζεις. Όχι, ρε, είναι και αυτά. Εγώ εκεί φοβάμαι. Θα πήγαινα Μεξικό, Βραζιλία και τέτοια. Θα πήγαινα αποκλειστικά με γκρουπ. Δεν ξέρω τι φάση τώρα αυτή. Θα δούμε πολλά. Θα δούμε σήμερα, ρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας ανθρώπων που θα καταστρέψουν τις διακοπές σου. Θα δούμε πώς κάποιος καταλαβαίνει ότι είναι τσιγκούνης χωρίς τις πρώτες ενδείξεις τις πολύ τρανταχτές. Αλλά πριν απ' όλα θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Εμένα πες μου ποιος θα με καταλάβει να πάει ένα τέτοιο εξωτικό ταξίδι να μαζέψει λίγο φασούλι το φασούλι τα λεφτουδάκια του να το απολαύσουμε. Επιστροφή στο 2001. Αυτό είναι το μόνο ταξίδι που θα κάνω για τώρα.

Ωραία τα πάμε για ταξιδάκια, αλλά μια και είπαμε για ταξιδάκια, να δούμε λίγο τι γίνεται, ρε παιδιά, και εκεί πέρα στο Μαρόκο, Ισπανία, εκεί στα παράλια, στα ανάμεσα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Παρασκευούλα και τελευταία μέρα του Ιούλη. Και η Ισπανία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση των τελευταίων ετών, με 1.500 μετανάστες να έχουν περάσει από το Μαρόκο στη Θέουτα, που είναι μια παραλία εκεί στα βόρεια παράλια της Αφρικής, η οποία είναι σε ισπανική κυριαρχία. Βέβαια, το Μαρόκο όχι, λέει, είναι κατεχόμενα εδάφη και τα λοιπά, οπότε δεν τα έχουν βρει, δεν έχουν συμφωνήσει. Και περισσότεροι από 1.500 εισήλθαν σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες μέρες, προκαλώντας τη μεγαλύτερη πίεση των τελευταίων ετών στην περιοχή. 18 άνθρωποι επίσης έχασαν τη ζωή τους εκεί στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Οι εικόνες είναι απίστευτες. Οι άνθρωποι φωνάζουν, ζήτω η Ισπανία, φιλούν τα χώματα, πετούν τις παντόφλες στον αέρα. Είναι πάρα πολύ. 8 άνθρωποι επίσης έχασαν τη ζωή τους εκεί στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Οι εικόνες είναι απίστευτες. Οι άνθρωποι φωνάζουν, ζήτω η Ισπανία, φιλούν τα

Καλημέρα στο Θοδωρή. Με ρωτάει πότε παίρνω άδεια. Δεν θα σου πω, δεν θα το πω σε κανέναν. Καλημέρα στο Χρήστο. Γεια σου και σένα. Ποιος είσαι εσύ, Χριστίνα. Πάρα πολύ ωραία αυτά τα τζιφάκια που μου στέλνετε και πάρα πολύ ωραία τα καφεδάκια σας. Χριστίνα, όμως αυτό που μου στέλνεις είναι φρέντο καπουτσίνο. Εγώ, πάντα εσπρέσο, δεν μ' αρέσει καθόλου το γάλα. Μ' αρέσει ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά. Να απολαύσουμε αυτό το πουσουκούρε, παιδιά. Να το απολαύσουμε.

Με ψυχολόγο δεν μπορεί να πάει λάθος το τελευταίο αυτό πρωινό του Ιούλη, γιατί είμαστε έτοιμοι πρώτον πυλό να υποδεχτούμε τον Αύγουστο, παιδιά, αύριο με ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο που εύχομαι να είναι τέλειο για όλους. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας. Καλημέρα στο Δημήτρη, καιρό έχουμε να τα πούμε, λέει, καθότι αδιούχος. Καλό σου κού σου εύχομαι. Αγλικούλη, ελπίζω να κάνω τα πλήτσι μου κι εγώ το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Ευδοκία, Παρασκευούλα σήμερα. Τι ωραίο mood που έχετε όλοι. Πολύ μ' αρέσει το mood σας. Πάρα πολύ ωραία είναι άμα κάνεις έτσι και διακοπές, ε? Αλλά θέλετε να δούμε και κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που θα σου τις καταστρέψουν. Λοιπόν, εκείνος που θέλει να ελέγχει τα πάντα, φίλε, από το τι ώρα θα ξυπνήσεις, σε ποια παραλία θα πας, πού θα φας, πόση ώρα θα μείνεις εκεί. Όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα. Λοιπόν, με αυτόν δεν πας διακοπές, τέλος. Κάτι ξαφνικό τον έχει αποσυντονίσει. Πάει, τελείωσε το αυθόρμητο δεν. Ένα χωριό που δεν υπήρχε στο πρόγραμμα, κάνεις μια στάση, όχι. Τίποτα. Παιδιά, με αυτόν, όχι. Ποτέ. Πού δεν είναι. Ο μόνιμο αρνητικός. Αχ, με τέτοιους έχω πάει. Πόπο, φίλε. Έχει πολύ κόσμο. Το δωμάτιο δεν είναι όπως φωτογραφίες. Τι βρώμικη τουαλέτα. Η θάλασσα έχει κύμα. Το φαγητό δεν είναι. Δεν μπορώ. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα παραπονιέσαι που και που, αλλά λίγο. Όπα. Δεν θα πούμε τώρα ποιοι είναι έτσι, γιατί μας ακούνε κιόλας κάποιοι στον αέρα. Είναι κοσμοσυντονισμένοι. Και αυτός που πιστεύει πως όλα περιστρέφονται γύρω του, ότι όλοι θα προσαρμοστούν στις δικές του επιθυμίες. Αχ, τώρα πείνασα. Κάνε μια στάση εδώ. Μα δεν έχω. Πρέπει να πάω να βάλω βενζίνη. Έχουμε. Όχι, τώρα θέλω. Ας κάτσουμε μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ παραλία. Θέλω να κλείσω ένα 8ωρο. Αυτές είναι οι τρεις περιπτώσεις ανθρώπων, ο αρνητικός, ο ελεγκτικός και ο εγωιστής, που δεν μπορείς να πας και να ευχαριστηθείς διακοπές μαζί τους. Αυτό που σίγουρα θα ευχαριστηθείς με όλους είναι αυτό από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη.

0: χαλασμένα.
1: Πες τα ρε απόν. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 31 Ιουλίου, τελευταίο πρωινό του Ιούλη. Πάει αυτός ο μήνας. Τελικά δεν πέρασε τόσο γρήγορα όσο πίστευα στην αρχή ότι θα περάσει. Εντάξει, αέρας, okay, πέρασε, αλλά μπορούσε και λίγο πιο αργά. Μπορούσαμε να απολαύσουμε λίγο Ιούλη ακόμα. Καλημέρα στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Από τις 8 το πρωί έως και τις 12.30 το μεσημέρι, κάποιες οδοί θα έχουν διακοπή ρεύματος, οπότε κανονίστε τα δικά σας. Ανθιπολοχαγού Πανταζοπούλου, Λόρδου Βίρονος, Παπαφλέσσα, Θωμά Καλίβουλου, Φιλίππου Πόλεως, Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καταλαβαίνετε και παρακείμενα εσοδοί. Οπότε κάντε τα δέοντα για να μην μείνετε, ξέρεις τώρα, με κανένα μαλλί βρεγμένο και οτιδήποτε. Πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Το περίμενα, ρε φίλε. Το περίμενα. Λέω εντάξει, κοινωνικό τουρισμό εγκληρώθηκα. Τουλάχιστον εδώ κάτι να γίνει. Ανοίγει τις πύλες του για τα βάουτσερ από τις 7 Αυγούστου. Με αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια αυτή τη φορά. Στα 21.000 ευρώ από 19.000 για τους άγαμους χωρίς τέκνα, που με αφορά, το άλλο δεν χρειάζεται να το πούμε. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω χωρίς εισοδηματικό περιορισμό και θα υλοποιηθεί, λέει, σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη μέχρι 30 Ιουνίου του 2027 θα τρέξει και η πρώτη κλήρωση και η δεύτερη φάση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2027 και... δεν χρειάζεται να κάνεις και κάτι παραπάνω, γιατί θα αντληθούν από τους μη δικαιούχους της πρώτης φάσης αυτοί που θα πάνε στη δεύτερη. Άντε να δούμε τώρα αυτά τα... Καλά τώρα για μένα πόσα να είναι αυτά, 200 ευρώ αν κληρωθώ. Αχ, δεν ξέρω τι να τα κάνω τόσα λεφτά. Φοβάμαι μήπως με αλλάξει χαρακτηρολογικά τόσο χρήμα και δεν μπορέσω να το διαχειριστώ. Καλημέρα στη Φλωρεντία, στην Ελισάβετ, στη Δόμνα, στη Μαρία, στην Έλενα και στο Φιλογιάννη, ο οποίος μου λέει καλημέρα ψυχολόγια των Ερτζιανών, των FM, των ραδιοφωνικών κυμάτων. Αυτό το γκούγκλαρα να το. Δεν το ξέρα, να ξέρει. Το γκούγκλαρα, το ψάξα. Νιώθω πολύ boomer τώρα. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης και κόπης πρασίνου και σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τον κόμβο Βούλγαρη έως και τον κόμβο Νέου Ρησίου. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φωτιά στο Ρέθυμνο. Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Κάηκε και τμήμα από το φοινικό δάσος της Πρέβελης, ενώ διασώθηκε η Ιερά Μονή. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις. Ισπανία. 1.500 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 είναι νεκροί. Πορτογαλία. Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο για την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 32. Η υγρασία στο 63%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τελευταίο πρωινό του Ιούλη, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy της Παρασκευάρας μας. Ελπίζουμε τα πράγματα για όλη τη χώρα σήμερα να είναι κάπως καλύτερα, να σταματήσει κάποια στιγμή και αυτό με τις φωτιές και στο Ρέθυμνο που μένετε και στην Αχαΐα και στο Αγρίνιο και στην Κάλυμνο που είναι τώρα και στην Άνδρο, είναι καλύτερη εικόνα από εκεί. Λίγο κάπου, όπα ρε παιδιά, λίγο κάπου να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σαρωτικά όλα αυτά με τις πυρκαγιές. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε δύσκολη κατάσταση. Φυσικά οι πυροσβέστες που κάθε χρόνο αυτοί επομίζονται όλο το βάρος της κατάστασης. Και φυσικά αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιές, οπότε μία προσοχή. Καλημέρα στα πρωινά μου πουλάκια. Γεια σου, Ιωάννη. Μου στέλνεις τη θερμοκρασία εκεί στο Kelsterbach. 19 βαθμολίδες. Δεν μου αρέσει καθόλου. Από 25 και πάνω θα το δεχτώ. Καλημέρα στη Χαρούλα. Ένα όμορφο που σου κούλα, σου εύχομαι καλά να περάσεις. Το στόμα σου και στο ούτε αυτή, φίλη. Σου είπα, τσεκάρω το λαιμό κάθε 5 με 10 λεπτά και αν υποψιαστώ ότι ένα υγμόριο είναι βουλωμένο, με πιάνει τέτοιος πανικός και λέω πόπο θα ξαναρρωστήσω. Και μετά εντάξει, συνέρχομαι κάπως. Ο Γιάννης τη σχολιάζει, νίκη χθες χωρίς τραυματίες. Α, για τον ΠΑΟΚ, ναι, 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Ευχήθηκα καλή επιτυχία, γι' αυτό το παλικάρι εδώ είχε μια αμφιβολία ότι θα κερδίσουν. Αλλά κερδίσατε, μια χαρά. Ωραιότατα. Είδες και όλοι οι αρτιμελείς ήταν, όλοι οι παίκτες. Κανένας δεν έπαθε τίποτα. Μου έχει βγει το όνομα, νομίζω. Χρήστος Δάντης για τη συνέχεια. Από το 2004 αφιερωμένος στους αγαπημένους μου millennials.

Για τους περισσότερους από εσάς αυτό είναι και το mood της Παρασκευούλας, γιατί ήρθε και θα πούμε αλληλούια. Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Και όσο πάμε μια βόλτα στους δρόμους και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση και κανένα μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα, μόνο 2-3 είστε εκεί στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, εκεί στα Κωνσταντινούπολιτικά. Κατά τα άλλα το πράγμα κινείται ομαλά. Θα σας καλημερίσω. Γεια σου, Πέτρο. Τελευταία μέρα, 3 εβδομάδες λέει, θα μας λείπεις. Πιο πολύ θα σας λείψει η κούραση που θα νιώσετε. Όχι, εντάξει. 3 εβδομάδες άδεια, φίλε, δεν ξέρω. Μην μαλώσουμε κανένα συνάδελφο όταν γυρίσεις. Είναι πολύ πιθανό. Καλημέρα στην Ελπίδα. Μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Γεια σου, Δόμνα μου. Εύχεται μια χαμογελαστή Παρασκευούλα. Πάμε τώρα έτσι όπως είστε όλοι, ρε παιδιά. Θέλω να πάμε σε αυτό το trend τη Αγιονάρα με το τακούνι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, το καινούριο αυτό παπούτσι που βγήκε φέτος και το έχουν αγοράσει here and there and everywhere, εδώ και εκεί και παντού, σε ελεύθερη μετάφραση. Και είναι, νομίζω, το χειρότερο trend που έχει βγει των τελευταίων ετών η Σαγιονάρα. Το δίχαλο με το τακούνι, ξέρεις. Και μάλιστα το τακούνι είναι και στιλέτο, για να δίνει και ένα κυριλέ τόνο και ένα κυριλέ ύφος σε όλο το ντύσιμο. Επίσης, κοσμήματα ποδιών, το νέο big thing της μόδας για φέτος. Τώρα τι να σου πω, εγώ 2 μαγιό θέλω να πάρω για τις διακοπές και σκέφτομαι μήπως να πάω με τα περσινά και να σφίξω. Δεν ξέρω. Πάντως πολλά έτσι στιλιστικά τερτύπια φέτος που δεν θα ήθελα να τα δω. Και τώρα θα σκεφτώ και μια ερώτηση της ημέρας να σου κάνω για τα trends της μόδας. Μέλισσες, η μόνη επιλογή είναι το Κοσμοράδιο.

0: Είναι τυχαίο που το ακούω σαν τέλος πάντων τραγούδι εισόδου σε κάθε γάμο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, καθόλου τυχαίο. Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 και οι καμπάνες χτυπούν γιατί είναι Παρασκευή. Και μας προετοιμάζουν. Ντιν, σας κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Όχι, το Σαββατοκύριακο έρχεται. Είναι πρώτον πυλών και εμείς θα αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο μαζί με την Παρασκευάρα αυτήν. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 σήμερα με αφορμή όλα αυτά που εδώ μου στέλνετε κι εσείς για νέες μόδες που βλέπω με τα μαγιώτα που αστράφτουν, λέει εδώ η φίλη Πετρούλα. Τα μαγιώ που αστράφτουν, αυτά που έχουν glitter, που είναι lurex, τι ακριβώς εννοείς. Μου στέλνουν διάφορα fashion trends και εγώ θέλω να σε ρωτήσω σήμερα ποια μόδα θα ήθελες να εξαφανιστεί. Θα ήθελες να εξαφανιστούν τα ψιλοκάβαλα, γιατί σου φαίνεται ότι είναι μέχρι τη μασχάλη το παντελόνι. Θα ήθελες να εξαφανιστούν όπως εγώ τα δίχαλα με τα κούνια. Ποια μόδα είναι αυτή που θα ήθελες να εξαφανιστεί, να μην την ξαναδείς ποτέ? Το πέδιλο με κάλτσα, βραδερφέ. Οτιδήποτε θες εσύ. Με ένα δωρεάν μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Παζαρούλα, παζαρούλα, ήρθε η Παρασκευούλα. Αυτό μου στέλνει πάλι ο Άκης και τα λέμε σε πολύ λίγο, φυσικά με Αντώνη Ρέμο.
1: Τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη. Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκος Ζωηδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
5: Μπράβο, μπράβο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Όταν το ακούς τη Δευτέρα, καταλαβαίνω ότι ηχεί λίγο περίεργα. Όταν το ακούς όμως Παρασκευή, δεν είναι σαν να την ξορκίζεις, ρε παιδί μου, τη Δευτέρα. Group Therapy, Κοσμοράδιο, τα 5,1, τελευταία μέρα του Ιούλη. Πες του goodbye, δώσ' του τα φιλιά σου. Αγκάλιασέ τον αυτό το μήνα, όπως και να σου φέρθηκε, ωραία ή άσχημα. Και πάμε λίγο να ταινίσουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού με αισιοδοξία, γιατί έρχεται ο Αύγουστος και μεγάλο πατυρντή. Γιατί εντάξει, είναι και οι άδειες, ξέρετε τώρα. Καλημέρα και έτσι στους φρέσκοκοσμοσυντονισμένους. Γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Ειρήνη, γεια σου Χάρη, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Τάσο, γεια σου Τανάη, γεια σου Γιάννη. Πάμε όμως να δούμε σήμερα, εγώ σε ρώτησα, ποια μόδα είναι αυτή που θες να εκλείψει, ρε παιδί μου, ποιο τρέντ είναι αυτό που δεν θες. Θες να φύγει και να μην επιστρέψει. Εγώ θα καλημερίσω με ένα χαμόγελο τη Δέσποινα. Τα κρόξ λέει οπωσδήποτε, συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν πήρα ποτέ, δεν μ' αρέσουν καθόλου και δεν πειράζει τώρα, εντάξει, φοράω άλλες παντόφλες, φοράω slides, flip-flops, κάνα διχαλάκι, κάνα τέτοιο. Όχι με τα κούνι, ξέρεις. Καλημέρα στο εδώ, ο Μιχάλης λέει. Για σας λέει δεν ξέρω, αλλά για μας γυναίκες εννοεί, αλλά για τους άντρες ποτέ δεν μου άρεσε η βραδινή έξοδο καλοκαιρινή, καλό ντύσιμο και από κάτω παντόφλα. Κυριλέ παντόφλα λέει μεν, αλλά δεν πάβει να είναι παντόφλα. Φίλε, ναι, ποιος τώρα βράδυ με παντόφλα, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Και τι να πει στην άλλη, ξέρω εγώ, ήθελα να είμαι αυτός μου. Όχι, απαράδεκτη είναι η παντόφλα με τον ντύσιμο το ωραίο από πάνω. Καλημέρα στην φίλη. Ποια είναι αυτή η φίλη? Η Χαρούλα, πέδιλο με κάλτσα. Εννοείται. Εντάξει, ρε, εσύ τώρα, αυτό είναι mainstream. Το είπε κάποιος, το είπε, ρε παιδιά. Καλημέρα, ρε Δανάη. Εσπαντρίγια, κάποιος το είπε επιτέλους. Τι συχαμένο παπούτσι είναι αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Σε άντρα και σε γυναίκα δεν. Και στη γυναίκα επίσης δεν μου αρέσουν και οι πλατφόρμες που ήταν κάποτε της μόδας και φορούσα και εγώ πάρα πολύ εκεί στο 2010 με 15. Αλλά πλέον νομίζω ότι η πλατφόρμα είναι λίγο πασέ. Δέσποινα Βανδύ έρχεται για τώρα. Να τη χαίρεσαι την Παρασκευούλα σου και όποια άλλη έχεις. Επιστροφή στο 2004 με χαρά και αισιοδοξία.

που πιάνω τώρα τις άκρες των μαλλιών μου, ρε παιδιά, πόσο κακό κάνει ο ήλιος και η θάλασσα γενικότερα στο μαλλί. Πω πω, οι άκρες είναι. Ή, τσιμπάνε, Παναγία μου, θέλω κούρεμα, Νίκο, ο Κομωτής. Πω πω, παιδιά, απίστευτο, απίστευτο. Σαν άχυρο το μαλλί εκεί στην άκρη. Να βάλω ένα σερουμάκι, ένα λαδάκι. Να τα προσέχετε εσείς οι κοκόνες μου τα μαλλιά στην παραλία. Καλημέρα, είστε στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Αποχαιρετάμε σιγά σιγά τον φίλο Ιούλιο. Με μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη καθυστέρηση αυτή την ώρα. Λίγο στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από 40 εκκλησίες μέχρι Πολύχνη, χαμηλές λίγο οι ταχυτητούλες, και προς ανατολικά εκεί στο ύψος των Σικαιών είστε 2-3, και κάποιες χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή αυτή την ώρα σε όλο το μήκος. Λίγο η κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη εκεί στο ύψος της Νεάπολης στο φανάρι, και στο φανάρι εκεί στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Κατά τα άλλα, όλα καλά, παιδιά. Όλα ωραία, όλα ανθυρά. Τι ωραία που έρχεται ο Αύγουστος. Εντάξει, περίεργος μήνας, σε πιάνει μια χαρμολύπη, ξέρεις. Έχεις την άδεια από τη μία, από την άλλη φθινοποριάζει σιγά-σιγά μετά το 15 Αύγουστο, λες τα κεφάλια μέσα κτλ. Αν είσαι όμως φοιτητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, είναι αυτή η πιο τέλεια ώρα, γιατί είναι ανοιχτό το φοιτητικό κάμπινγκ στο Ποσίδιο, όπου μπορείς να μείνεις με 15 ευρώ αν είσαι φοιτητής Αριστοτελείου για όλο το καλοκαίρι. Και το καλύτερο, φέτος 40 events σε 70 μέρες, καραόκι, τουρνουά beach volley, τρέχουν τα events αυτά καθημερινά. Όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι, απόλυτα πανεπιστήμια, μπαίνεις bluebanana.gr για περισσότερα, όσο απολαμβάνεις Ρία Ελληνίδου. Θα το αφιερώσω αυτό στο φίλο Κίμωνα, τον γυμναστή από την Ελβετία, ο οποίος έφτασε στην Ικαρία το παλικάρι. Ελβετία-Ικαρία είναι τσιγαροδρόμος. Όχι, μία μπάρα πρωτεΐνης δρόμος, γιατί είναι και γυμναστής. Και με καλημερίζει, μου λέει, είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας αυτή. Όλοι κοιμούνται εδώ στο νησί και εγώ ακούω τη φίλη μου. Εξηγήστε μου πόσο τέλεια είναι στην Ικαρία, ρε παιδιά.

Γιώργος Μαζονάκης, όσο ζω μαζό, αποχαιρετάμε τον υπέροχο και ζεστό ιδιαίτερα. Εντάξει, και δροσερό ενίοτε αυτό μήνα. Με Group Therapy, με Cosmo Radio 95,1, με όλους εσάς που μου στέλνετε τις καλημέρες σας. Επιτέλους Παρασκευούλα, λέει εδώ η φίλη Μέρη. Επιτέλους Παρασκευάρα, θα πω εγώ. Και θα σας δώσω στοιχεία να καταλάβεις ότι κάποιος είναι τσιγκούνης, χωρίς απαραίτητος να βγεις μαζί τους για φαγητό ή για ποτό κτλ. Λοιπόν, παιδιά, στο νούμερο 1 είναι να υπολογίζει συνεχώς το κόστος κάθε επιλογής. Δηλαδή, αν ακούς συνέχεια. Υπάρχει και κάτι φθηνότερο. Αν μπορώ, θα το αποφύγω. Το ταξί θα πάρω λεωφορείο. Ή τέλος πάντων να αναρωτιέται συχνά, αξίζει, είναι value for money, αξίζει την τιμή του κτλ. Ακόμα και αν το οικονομικό όφελος είναι ελάχιστο, τρέξε γιατί θα δυσκολευτείς. Δυσκολεύεται να είναι γενναιόδωρος ακόμα και σε μικρές κινήσεις. Έναν καφέ σε ένα φίλο. Μου έχει τύχει, ρε παιδιά, τώρα. Ήμουνα με γκομενάκι και τη φίλη μου. Εγώ και η φίλη μου είχαμε πάρει έτσι. Όχι, βασικά η φίλη μου είχε πάρει έναν καφέ. Εγώ είχα πάρει έναν καφέ και κάτι να φάω. Ήθελε το γκομενάκι να πληρώσει το φαγητό και τον καφέ τον δικό μου. Το φαγητό και τον καφέ τον δικό του. Και λέω, έναν φρέντο έξτρα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο άνθρωπος προφανώς. Και εννοείται κερνούσα κι εγώ, αλλά έναν φρέντο έξτρα δεν μπορούσε να τον πληρώσει. Από κάτι τέτοια φαίνεται. Και εννοείται μπορεί να αποφεύγει, να οργανώνει γενικά, να μην απολαμβάνει ακόμα και τις μικρές χαρές στη ζωή, ρε παιδί μου. Να πάτε σε ένα εστιατόριο μια φορά το χρόνο να φάτε και αυτός να θέλει να πάτε σε κρεπερί. Δεν ξέρω. Τέτοια δείγματα δίνουν οι τσιγκούνιδες, να ξέρετε, εδώ και εκεί.

Επειδή όμως εμείς δεν είμαστε τσιγκούνιδες, θα σας δώσω σήμερα τρεις διπλές προσκλήσεις για τρεις τυχερούς ή τυχερές να απολαύσετε μαζί με τα παιδιά σας την παράσταση Μάγια η Μέλισσα στις 8.30 το απόγευμα. Αυτή την Κυριακούλα 2 του Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Είναι μια εξαιρετική παιδική παράσταση. Αντιμετωπίζει η Κυψέλη, η Μάγια Οβίλη και οι φίλοι τους απρόοπτα και δοκιμασίες, και τα παιδιά σας θα μάθουν πράγματα για τη φιλία, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και το σεβασμό στη φύση. Παράσταση και όνομα τεπώνυμο στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάνω που λέγαμε ρε παιδιά Παρασκευάρα και να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο με τρέλα, με αισιοδοξία, με. Ένα τώρα τι να κάνουμε, μας λέει εδώ ο Σπύρος, μας καλημερίζει και λέει καλό Σαββατοκύριακο, λίγη προσοχή στους δρόμους, ατύχημα στην Εθνική Οδό προς Αθήνα, μεγάλο μποτιλιάρισμα, εντάξει η αλήθεια είναι αυτή, εκεί στο ύψος του Καλοχωρίου είναι τεράστιο το μποτιλιάρισμα και οι καθυστερήσεις, θέλει λίγη προσοχή, εντάξει είπαμε να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον με υγεία ρε φίλε. Αυτό ήταν το Group Therapy για σήμερα. Έρχεται εδώ το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα παιδιά είναι ήδη στις επάλξεις. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος μέχρι και τις 12. Θα σας πάνε τάπα που λέει, γιατί εντάξει, είναι και τελευταία μέρα του Ιούλη, να κάνουμε και κανένα λογοπαίγνιο. Εμείς τα λέμε Αύγουστο πια, από Δευτέρα με το καλό. Ελπίζω να περάσεις ωραία ό,τι και να κάνεις. Να κάνεις κανένα πλίτσι, να βάζεις αντιλιακούλη έτσι, να μην καίγεσαι. Και 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι της Δευτέρας θα είμαστε εδώ πάλι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάβων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νεκρός 26χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στο Λαγκαδά. Φωτιές. Καλύτερη εικόνα σε Ρέθυμνο και Κάλυμνο. Συνεχίσαν αναζωπηρώσεις σε Πάρο και Άνδρο λόγω των ισχυρών ανεμών. Πακιστάν. Έκρηξη σε Ορυχείο. Τουλάχιστον 8 νεκροί. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την ΠΑΞΗ και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Conference League. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλή σας μέρα.
4: Γεια σας, Παρασκευή.
5: Α, τι ωραία, ήρθε και Παρασκευή. Καλημέρα σας, φίλοι μας.
4: Και είναι και η τελευταία μέρα του Ιουλίου.
5: Yes, it is.
4: Α, να και το Σαββατοκύριακο μπροστά.
3: Όχι, το καλοκαίρι καθαρίζει τόσο γρήγορα, παιδιά. Μπαμ, φεύγει τόσο. Το άντερ από εκεί πέρα. Μια επανάληψη δεν γίνεται. Τρεις
5: του λες άντερ από εκεί πέρα, θα φύγει πιο γρήγορα.
4: Ένας ολόκληρος μήνας μπροστά μας. 31 ημέρες συν τη σημερινή.
3: Ο Γενάρης δεν πέρασε τόσο γρήγορα.
4: Α, αυτό.
3: Ούτε ο Φλεβάρης.
4: Να το κοιτάξετε. Δεν ξέρω. Εμένα μια χαρά μου φάνηκε και ο Γενάρης τότε. Και παιδιά δεν είναι και τόσο κρύο. Σήμερα αυτό σκεφτόμουν ότι γενικώς βγάζουν τη νέα κολεξιόν τώρα. Τι τα θες, αφού καλοκαιρινά θα φοράμε μέχρι τον Οκτώβρη. Τέλος πάντων.
5: Πες μου ότι γέμισε παλτά.
4: Όχι, αλλά εντάξει. Μακριμάνικα, τζιν, τέτοια, τζάκι.
5: Ωραία.
4: Έχουμε να πούμε πολλά και ωραία, γιατί ξέρετε που είστε. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τι προκαλούν τα δημοφιλή υποκατάστατα ζάχαρης?
4: Έχουμε να θέσουμε ερώτημα ημέρας που έχει να κάνει με τη μόδα.
5: Αχ, φυσικά έχουμε και πρέπει να τηλεφωνούμε τα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για ευχές. Καλημέρες, χρόνια πολλά. Ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό. Στο 6982-951-951. Το όνομα και το τηλέφωνο του στέλνουμε και ό,τι άλλο πείτε, εμείς το χρησιμοποιήσουμε.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μίραντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάει ευθύς αμέσως.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Αυτός είναι ο Μάνος, αυτή είναι η Μιράντα, εγώ είμαι ο Γιώργος και εμείς είμαστε η παρέα εδώ που σας κάνουμε κάθε πρωί το πρωινό σας, το ετοιμάζουμε, 8 με 12.
2: Και είστε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και η Σοφία εδώ βεβαίως που θέλει να μας πείτε της κίνησης.
3: Έχουμε προβληματάκια από το πρωί?
2: Νομίζω πως...
4: Αυτή τη στιγμή όχι.
3: Α, okay.
4: Ναι, ναι, είμαστε καλά. Έχουμε μόνο κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ υπάρχει και ένα μποτιλιάρισμα τώρα που έχει δημιουργηθεί. Είναι εκεί στην Εθνική Οδό, στο κάτω από την αερογέφυρα, από την...
2: Στον κόμβο εκεί,
4: στον
2: που...
4: κόμβο της Λαχανογοράς, από
2: ναι,
4: κάτω.
2: Στο καλοχώρι, ναι.
4: Φαίνεται πως έχει γίνει κάποιο ατύχημα, οπότε φίλοι οδηγοί που περνάτε από εκεί, να έχετε το νου σας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλημέρα!
1: Γεια και χαρά, όπου κι αν είστε στο Κοσμοράδιο 95,1 συντονισμένοι. Η φίλη Στέλλα, ας πούμε, είναι στο Ντουμπάι. Έτσι απλά.
2: Bye-bye, Στέλλα.
1: Με 36 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Οκ, it's ok. Θα μου πεις.
0: Για Ντουμπάι, Δρασούλα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο πιστεύω.
0: Μετά τελειώνουν τα τσιμέντα και ασχολούνται.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε τα συγχαρήκια βέβαια στον ΠΑΟΚ που κέρδισε χθες.
2: Ένα Κωνσταντέλια σόου, έτσι, με δύο γκολ.
1: Ενώ στην αρχή ο αγώνας μέχρι να πάει στη λήξη του ημιχρόνου, λέω πω δεν έχει ενδιαφέρον, έτσι θα πάει, θα πάμε για παράταση και τσακ μπαίνει το πρώτο γκολ.
2: Α, σε εμάς είχε ενδιαφέρον, τρώγαμε ωραία πίτσα.
1: Α, γι' αυτό. 2-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί με την ισοπαλία του, αλλά ήταν αυτή που ήθελε για να περάσει
2: την επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ τώρα αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ, την Πέμπτη εντός έδρας ο επόμενος αγώνας και μετά είναι αν καταφέρει να περάσει και τη βελγική ομάδα στα play-off.
1: Δεν θέλω αν.
0: Δεν θέλει αν, δεν θέλει.
1: Αυτό.
0: Θα καταφέρει.
1: Σκεφτόμαστε θετικά, ζητάμε από το σύμπαν αυτά που θέλουμε για να μας τα φέρει.
0: Σφίριξε, θα δούμε να μπορείς.
2: Σε 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας στην UEFA είναι η χώρα μας, έτσι. Πέρσι είχαμε φτάσει μια ανάσα από τη 10η θέση.
1: Ναι, άντε, τσούκου πέσαμε λίγο,
2: Ξεκινήσαμε την 11η φέτος. Έτσι ξεκινάει.
1: Οκ, έχουμε μέλλον μπροστά μας. Και επίσης, χρόνια πολλά να πούμε σε Ευδόκιμη Ιωσήφ Τζόζεφιν.
0: Τζόζεφιν, χρόνια πολλά στην Τζόζεφιν.
2: Και στη Λεωνίνο. Α, έκανα να φορέ.
0: Έχω να σας πω.
1: Θα μάθουμε.
0: Έχω να σας πω γι' αυτό.
1: Έκανε ρεπορτάζ.
0: Σε λίγο, ναι.

0: κουτσομπολίκια, πες.
1: Δημόνιο ρεπόρτερ.
2: Συγγνώμη, το πρωί δεν το λέγαμε.
0: Δεν λέγαμε. Μόνο τα λέει.
2: Δεν ήταν όμω.
0: Εμείς δεν είμαστε κουτσομπολίτες.
1: Δημόνιο ρεπόρτερ, Γιώργο Τσιμετζή, πες τι ανακάλυψες.
0: Μοιράσου μαζί μας.
1: Για Τζόζεφιν και Νίνο και όλο αυτό το ξεακολούθημα που λέγαμε χθες. Βασικά να πούμε ότι ο Νίνο δεν ακολουθεί γενικώς κανέναν.
2: Έχει μηδέν. Ναι. Και είχε μηδέν, παιδιά.
1: Ναι.
2: Και να σας πω την αλήθεια, όπως λένε εδώ, όπως λέει το ρεπορτάζ, έκπληκτη διάβασαν ο Νίνο και η Τζόζεφιν τα δημοσιεύματα. Για την ακρίβεια, λέει, ήταν μαζί στο σπίτι του τραγουδιστή. Τρώγαν πατατάκια, αυτό το βάζω εγώ. Όπου ζουν, λέει, τους τελευταίους μήνες.
1: Παγώ το τρώγαν, λέω εγώ.
2: Τι να σου πω τώρα. Ο Νίνο δεν είχε ακολουθήσει ξανά την Τζόζεφιν μετά τον τελευταίο του χωρισμό.
1: Ναι.
2: Για την ακρίβεια, δεν ακολουθεί κανέναν εδώ και πολλούς μήνες στο Instagram. Και μάλιστα, λέει, ετοιμάζονται σε μερικές μέρες να κάνουν μαζί διακοπές. Αυτά.
1: Τώρα, η Τζόζεφιν, αν όντως τον ξεκολούθησε ή δεν τον ακολουθούσε και αυτή ποτέ.
0: Λες.
1: Ή δεν τον ξανακολούθησε μετά την επανασύνδεση. Είναι κάτι το οποίο, παιδιά, είναι και δεν είναι τώρα. Δεν έχει σημασία.
2: Καλή, άμα ετοιμάζονται να πάνε διακοπές, ας τους να πάνε εκεί πέρα, να τελειώνουμε τώρα.
1: Μπορεί να ήθελε, ξέρετε, και εγώ το κάνω στους followers, όταν βλέπω ότι, ξέρω εγώ, είναι 2.231.
2: Ναι,
1: ή θα φύγει ο ένας, ή θα μπει ένας ακόμα. Δεν μπορώ το μόνο αριθμό.
2: Θέλω να σβήσεις το άλλο σου μισό.
1: Θέλω να είναι.
2: Για να στρογγυλέψεις.
1: Είναι πιο εύκολο αυτό.
0: Πόσα είσαι τώρα, Μιράντα.
1: Να μην πληγώσω κάποιον άλλον.
0: Πες μας πόσα.
1: Περίμενε, δεν είναι αυτό το θέμα. Όταν με κάνει follow κάποιος άλλος, ας πούμε, ξανακάνω το άλλο μου μισό. Οπότε δεν επανέρχεται, καταλάβατε.
2: Δουλειά θα κάνουμε, μάλιστα.
0: Θέλω 20 ακόμα εγώ.
2: Τι θέλεις?
0: 20 ακόμα follow.
2: Πάρε 5 από μένα και την υπόλοιπα 15 τα αφήνω στους φίλους μας.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σας δίνουμε ένα μεγάλο φιλί. Για να ξεκινήσει η μέρα όσο γίνεται καλύτερα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Δημόσια ευχαριστώ στον γαμπρό μου που ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι και μου το έφερε.
1: Είδες.
2: Να είναι καλά.
1: Αν το έχεις ξεχάσει. Εντάξει, θα ήσουν μια μέρα χωρίς κινητό, βρε Γιώργο.
2: Ναι, και ποιος θα έκανε τις δουλειές που κάνω στο κινητό.
0: Δεν το έδωσες. Κάτι.
1: Τι να το δώσω.
2: Πάρε 5 ευρώ, παιδί.
0: Μεταφορικά, Γιώργο, μεταφορικά.
1: Ένα μπουρμπούρι κάτι. Λοιπόν, να πούμε για το θέμα που έχουμε με την κίνηση εκεί στο Καλοχώρι, στην Εθνική Οδό, βασικά έξοδο από Θεσσαλονίκη, στον κόμβο της Λαχαναγοράς. 6 οχήματα, μας λέει η φίλη Ελένη, ότι έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Γι' αυτό έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Θέλει τρομερή υπομονή, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς θα σκουβεντιάσουμε λίγο τώρα το ερώτημα της ημέρας. Να παρατηρήσετε ίσως τον κόσμο ή να μας πείτε τι ενδεχομένως θέλετε από τις μόδες που υπάρχουν,
2: ναι, ναι,
1: και τα trends,
2: ναι,
1: και τις τάσεις και τις συνήθειες που έχει,
2: ναι,
1: ο κόσμος,
2: ναι, ναι, ναι,
1: να καταργηθεί.
2: Α, μπορώ να πω εκείνες τις παντόφλες με τις τρυπούλες,
0: ναι, ναι,
2: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικότερα,
2: ναι, ναι, δεν θα ήθελα να τις ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
1: Όλες αυτές οι χοντροκομμένες παντόφλες, βέβαια πρέπει να είναι πολύ άνετες. Okay.
2: Ναι, αλλά ποδολογικά μιλώντας, θέλω να σου πω, οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι καθόλου καλές. Μπορεί να τις αισθάνεσαι άνετες εσύ, αλλά στις τάσεις του σώματός σου, στα τέτοια και τα λοιπά, στον οργανισμό δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Το έχεις ψάξει, βλέπω.
2: Φυσικά.
0: Ήθελες να πάρεις.
2: Μου βγαίνουν ποδολόγοι στο TikTok.
0: Ποδολόγοι.
1: Και σου μιλάνε.
2: Όχι προσωπικά, σε όλους. Αλλά βαθμολογούν και αθλητικά, άμα θέλεις.
1: Ναι.
2: Και να ξέρεις ποιο να πάρεις.
0: Γιώργο, είσαι πατουσάκια.
2: Οπωσδήποτε.
1: Αυτό κατάλαβε. Επίσης, τα πολύ ίσια παπούτσια. Τα φλάτα, ας πούμε, που φοράμε εμείς.
2: Και αυτά δεν.
1: Παιδιά κουράζουν πάρα πολύ και επιβαρύνουν τη μέση.
0: Τι θα φοράμε!
1: Άμα θες, φόρα το, ρε παιδί μου. Αλλά...
2: βάλε ένα μικρό τακουνάκι, τρεις φορές. Βοηθάει στο πόδι.
1: Ποια είναι η μόδα που θέλεις να εξαφανιστεί, είναι η ερώτηση της ημέρας στο Facebook και περιμένει τις δικές σας απαντήσεις.

0: Ναι, ναι. Καλά, και σε εκπτώσεις είδαμε.
1: Έχει
0: όλα
1: ακόμα.
0: Νέα κολεξιόν.
2: Πήρες. Πήρες τίποτα.
0: Πήρα και ξαναγύρισαν μάλλον έτσι όπως ήρθανε.
2: Θα πάρεις κάτι άλλο στη θέση
0: του. Θα πάω τώρα στο κατάστημα που παρήγγειλα online και δεν μου έκαναν τα νούμερα που ήρθανε γιατί άλλα γραφών και άλλα ήτανε. Θα πάω εκεί να δοκιμάσω. Θέλω να πάρω δύο βερμούδες, ρε παιδιά. Δύο βρωμο βερμούδες κάργο. Ναι, μέχρι τον Δεκέμβριο τέτοιο θα φοράμε. Θέλω να αιρίζεις εσύ. Θες να πας έτσι και να.
1: Μην το πεις. Προχθές που ήθελα να αιρίσει την μπλουζάκι μου, δεν ξέρεις τι μου είπε να το κάνει.
2: Να το κλάσω.
1: Μα το είπε πάλι, ρε φίλε.
0: Τον προκαλείς κι εσύ.
1: Δεν μπορεί. Εσύ το ξεκίνησες αυτή τη φορά.
2: Ναι, κυρία, ο Γιώργος
0: Θεή. Πάμε στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, εκεί με κατεύθυνση προς Σύνδο. Είναι κάτω από τον κομβό της Λαχαναγοράς ουσιαστικά. Επίσης, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και λίγες ακόμη με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Πολύχνης. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
2: Και σε λίγο έχουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη.

0: Πάμε λίγο εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα μέχρι τις 12 παρέα.
1: Δώσε το σύνθημα, ρε Μάνο, έτσι με φορά. Πάμε.
0: Αυτό εντάξει. Καλό ήταν.
2: Υπέροχο.
1: Μια προστίκη επίσης. Χρόνια πολλά στο Φρυδερίκο και τη Φρυδερίκη που.
2: Α, χρόνια πολλά.
1: Του αναφέρει και αυτό στο εορτολόγιο.
2: Στη θεία του φίλου μου του Γιάννη.
1: Α, χρόνια πολλά. Μην έρθει κανείς Φρυδερίκος και πει γιορτάζουμε κι εμείς σήμερα. Η Φρυδερίκη. Γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά.
1: Με τη μία στα είπαμε όλα, με φόρα. Ελένη.
3: Ορίστε.
1: Έλα, Ελενάκη. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Και σου. Έκπληξη!
2: Τι να κάνει τώρα.
1: Δεν πιστεύω να ξέχασαι ότι έχει γενέθλια σήμερα.
3: Αλλή μόνο ξεχνούν.
2: Προσπαθούσα, λέει, αλλά τι να κάνει.
1: Δεν το ξεχνάει ούτε μια πολύ καλή φίλη σου. Παρότι λέει αυτό που αντιμετωπίζει, θα το τσακίσουμε και θα τελειώσουν όλα και θα πάτε να τα σπάσετε παρέα στο Χολίδι. Έτσι θα γίνει. Θες να πας στο Χολίδι.
2: Τώρα διάλεξε η φίλη αυτή, η οποία είναι, ποια λες?
1: Ποια είναι?
3: Είμαι
2: σοκαρισμένη.
3: Πολύ χαρούμενη. Αγαπημένος μου σταθμός κιόλας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Μα,
3: δεν ξέρω.
1: Μάλλον σε ξέρει τόσο καλά η φίλη σου η Νικολέτα που μας έστειλε το μήνυμα εδώ. Και ήθελε έτσι ακριβώς να σε ακούσει, να γελάς. Να παίρνει.
3: Παιδιά, τι να σου πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου τη Νικολέτα, η οποία είναι από τις καλύτερες. Δεν ήξερα ότι φτάνει μέχρι εκεί η τρέλα της τώρα, όμως.
1: Το μαθες.
2: Ορίστε, το απέδειξε.
1: Και πού ακόμα. Εγώ βλέπω να κάνει το ρεζερβέ από τώρα. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινώσει κάτι ο Χολίδης, αλλά θα βρει αυτή. Πού θα σε πάει. Ελένη, τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μας σου ευχόμαστε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ότι καλύτερο σε εσάς, στο σταθμό σας, πολλές μεγάλες επιτυχίες, όπως και τις έχετε άλλωστε. Να είστε γεροί όλοι και πάνω απ' όλα και φυσικά και η φίλη μου η Νικολέτα.
1: Βεβαίως, φιλάκια.
2: Και σε σένα όλα τα καλά και υγεία γρήγορα. Φιλάκια.
3: Να είστε καλά,
1: γεια σου.
3: Καλά.
1: Γεια σου, Ελενάκη.
0: Καλό, καλό και εμείς.
3: Όπως και τις έχετε άλλωστε. Να είστε γεροί όλοι και πάνω απ' όλα και φυσικά και η φίλη μου η Νικολέτα.
1: Βεβαίως, φιλάκια.
2: Και σε σένα
1: πολλά.
2: Όλα τα καλά και υγεία γρήγορα.

0: αίσθηση της ακροαματικότητας και συνεχίζουμε με όρεξη και διάθεση και να σας κάνουμε παρέα, αλλά και να σας δίνουμε το καλύτερα.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
0: Ιωάννα.
3: Γεια σου, Ιωάννα.
0: Χρόνια πολλά.
3: Για αύριο.
4: Εμείς είμαστε τώρα η Επιτροπή Προετοιμασίας για τα Γενέθλια,
1: ναι,
4: να ξέρεις.
1: Κάπως έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Η πρώτη ευχή των γενεθλίων σου έρχεται μια μέρα πριν και είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τις καλύτερες ευχές μας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ποιο μέρος βρίσκεσαι, πού είσαι?
2: Τώρα βρίσκομαι στη Σύνδο και είμαι στη δουλειά μου.
0: Αχα, και πότε με το καλό η άδεια?
2: Από Δευτέρα.
3: Τέλεια, έφτασε η ώρα.
1: Δεν έχεις μπει σε mood, βλέπω όμως.
2: Δεν έχω μπει γιατί είναι κλείσιμο μήνα. Δεν έχω προλάβει να το πιστεύω.
1: Λογιστήριο δουλεύεις?
2: Ναι.
3: Ωραία. Καλά σου εξηγήθηκα πριν τα γενέθλια.
0: Ιωάννα, όπως βλέπεις συμπάσχουμε και εμείς. Τα λίγα που ξέρουμε από τα λογιστήρια και το κλείσιμο μήνα. Αλλά όλη μας τη συμπαράσταση. Χαρούμενα γενέθλια. Καλή άδεια.
1: Θα πας κάπου τουλάχιστον? Έτσι.
2: Μα όχι.
0: Όχι.
2: Προτιμώ την ξεκούραση.
0: Κάτι έτσι λίγο αυθημερό. Με τον Γιώργο φαντάζομαι.
2: Ναι, με τον Γιώργο πάντα.
0: Τον αγαπημένο σου. Αυτός μας έστειλε το μήνυμα για τις ευχές και να περνάτε όμορφα και καλό υπόλοιπο στη μέρα φυσικά. Φιλάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε
3: εσάς. Φιλάκια, bye bye.
0: Γεια σου Ιωάννα. Γεια και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα λογιστήρια.
1: Σήμερα Μιράντα τι είπες ότι είναι?
0: Σόπου μέρα. Για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος. Όσοι δεν πληρώσατε πιο πριν που μπορεί να είχατε και την εκπτωσούλα κάτι.
1: Το 4%.
0: Γενικά σήμερα και όσοι κάνατε εμπρόθεσμα, φαντάζομαι, τη δήλωση.
1: Εμπρόθεσμα. Εμπρόθεσμα,
3: ναι, έκανα.
0: Ωραία.
1: Προλαβαίνεις.
3: 2 ώρες πριν κλείσει το σύστημα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλενα.
5: Ναι.
0: Ετοιμάσου, Έλενα.
3: Γεια σου, Έλενα. Καλημέρα. Ετοιμάσου, ναι, όντως, έχει δίκιο η Μιράντα.
0: Για μεγάλες συζητήσεις με κοκτέιλ στην παραλία. Είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη.
0: Μπράβο.
3: Εσείς ποιοι είστε, λέει, και με ρωτάτε άμα είστε έτοιμοι.
0: Θα σου πούμε ποιοι είμαστε. Από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αυτή.
0: Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος.
1: Αυτή.
0: Και σε καλούμε γιατί η Τζέννη έρχεται από το Μόναχο.
5: Ναι.
0: Και σε αυτές τις 25 μέρες που θα είναι εδώ για διακοπές, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Βέρεια, έρχεται, Έλενα, έρχεται για να σε βρει.
5: Την περιμένω.
0: Και τώρα, λέει, που μεγάλωσαν τα παιδιά, το δικαιούστε να κάθεστε με κοκτέιλ στην παραλία.
5: Το δικαιούμαστε.
0: Συμφωνείς?
5: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραιότατα. Εσύ, Έλενα, σε ποια περιοχή είσαι?
5: Πηλαία.
0: Οκ. Okay. Διακοπές στο πρόγραμμα?
5: Χαλκιδική.
0: Εντάξει, μην φύγεις και δεν σε πετύχει όμως η Τζέννη.
3: Κανόνισε.
5: Περιμένω, περιμένω.
0: Είναι τώρα, νομίζω, παίρνει, ετοιμάζεται, σε λίγες ώρες σε προσγειώνεται.
5: Είναι αεροπλάνο.
0: Ναι. Άντε, μπράβο. Καλώς να την υποδεχτείς, καλώς να βρεθείτε και καλά κοκτέιλ.
5: Ευχαριστούμε.
3: Φιλάκια, bye, καλά να περάσετε.
0: Για και χαρά. Ένα ακόμα έτσι.
1: Ένα ακόμα.
0: Γενεθλιακό.
3: Πώς και δεν γκρινιάζει αυτό σήμερα?
0: Πέλα, την Παρασκευή.
3: Παρασκευή.
0: Το πιάνει η Παρασκευή, τη δά.
3: Ξέρω και πάλι τις Παρασκευές, γι' αυτό το λέω.
0: Καλό είναι αυτό. Μια καλημέρα στο Λεωνίδα που είναι χειμωνάκες, όπως έχουμε πει, κάπου εκεί στον Άγιο Μάμα.
3: Γιατί όχι.
0: Τον φάγαμε, λέει, το μήνα αυτό.
1: Δυστυχώς.
0: Άντε, λέει. Να λιγοστεύουμε.
3: Μάνο, μη στεναχωριέσαι. Την Πέμπτη θα έχει 40 βαθμούς. Θα το ευχαριστηθείς.
0: Το
1: γουστάρω. Τέλεια.
3: Σε τέτοια σαύρα που είσαι. Πάνε κάτι σε μια πέτρα. Να καείς εκεί πέρα να δεις τι ωραία που θα είναι.
1: Είναι αυτές οι πέτρες οι αιματικές που κάθεσαι πάνω και καίει και κάνουν.
0: Οι αιματικές δεν είναι όλες οι πέτρες. Και επίσης πρέπει να ξέρεις που θα καθίσεις. Αλλιώς. Και σε τι πέτρα. Ναι. Και επίσης συνήθως ξαπλώνεις από ό,τι ξέρω.
1: Όποια θέλει, εγώ μπορώ να τις υποδείξω.
3: Πέτρα και αν σηκώσεις. Λοιπόν.
1: Ακόμα, ναι.
3: Α, το μαζέψανε παιδιά τελικά το 40.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Να μας το πεις σε λίγο τι γίνεται.
3: Θα πούμε σε λίγο τα νέα του καιρού.
0: Ο Γιάννης που είναι?
3: Πού είσαι, Γιάννη?
0: Κάτσε, ρε, δεν έχει τραγούδια, Γιάννη. Γιάννης.
3: Γιάννη, μα δε σε λένε Γιάννη. Μα δε σε λένε Γιάννη. Έχει κι άλλο.
0: Και έχω κάτι σαν να θυμάμαι.
3: Γιάννης.
0: Γιάννη
3: μου το, Γιάννη μου το.
1: Δεν θα έχουμε άλλη γραμμή, όπως
3: καλά.
0: Όχι, θα έχουμε, περίμενε.
1: Θα το πάμε παραδοσιακά.
0: Αχ, ναι, γιατί η παράδοση και τα πανηγύρια είναι...
3: Γιάννη μου το μαντήλι σου.
0: Άλλαξες τόνο, τώρα δεν μπορώ να σε κοντάρω. Το πήγες λίγο κάπως.
3: Το πήγα.
0: Αλλού. Τι άλλο, κάτσε να δούμε εδώ πέρα.
3: Τι άλλο τραγούδια έχει με Γιάννη?
0: Όχι, σε ποιο σημείο γίνει το τροχαίο, όχι στον περιφερειακό.

0: Όχι, όχι.
1: Το τροχαίο, είπαμε, είναι στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Καλοχωρίου, εκεί στην Λαχαναγορά. Καλημέρα, Βασιλένια.
2: Καλημέρα.
3: Καλά ξυπνητούρια.
0: Ωραία.
1: Το κορίτσι, το αριστούχο το κορίτσι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αχ, τι ξέρετε σε Ισπανικό, σου πω. Ισπανικό.
3: Σε Ισπανικό.
0: Φαχίτας.
1: Buenos días.
0: Ξέρω εγώ.
3: Παέγια.
1: Buenas noches.
0: Ξέρω κι άλλα να σας πω.
3: Σταμάτα εσύ.
1: Πες, τι να πούμε, Βασιλένια, μας πιάνει εμάς αδιάβαστος. Αλλά εσύ που αρίστευσες στα Ιταλικά, αν και στα Ισπανικά.
3: Ισπανικά, Ισπανικά.
1: Αν και αγοροξυπνημένη.
0: Ναι.
1: Έλα, πες μας κάτι και ας μην το καταλάβουμε.
0: Σαγράδα Φαμίλια.
1: Έλα, πες.
3: Πατάτας Μπράβας.
1: Καλημέρα, πόσο χαρούμενη είμαι που είμαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό πες.
0: Πολλά,
3: πολλά είπες.
1: Καλά αρίστευσε.
2: Buenas noches και...
3: Νότσες.
2: Νότσες τι.
3: Όχι, νότσες.
2: Soy muy feliz que estoy en Cosmoradio.
1: Yes.
3: Όχι, να το πεις και αυτό στα Ισπανικά. Γιατί με Buenas Noches μας ξεκίνησε την καλημέρα. Τέλος πάντων.
0: Έλα,
3: είστε σίγουρα αριστούχος.
2: Με πιάσατε από τον ύπνο.
1: Στον ύπνο εντελώς.
3: Δεν πιστεύω να λάδωσες.
0: Τι είναι αυτοκίνητο, δίπλωμα.
1: Δεν μου λες, Βασιλένια, η Καμιλοπάρδα λοιπόν είναι στα Ισπανικά.
2: Μαμά, θα σε σκοτώσω.
0: Α, έτσι το λένε. Την Καμιλοπάρδα, τη μαμά, θα σε σκοτώσω.
3: Περίεργο, μοιάζει με ελληνικά αυτό.
1: Κι άλλο μήνυμα από τη μαμά, να μην ξανασπάει το κινητό, γιατί δεν ξαναπληρώνει 85 ευρώ για την οθόνη μέσα σε δύο μήνες που το έσπασες, λέει.
3: Θα τα πει όλα τώρα. Εμείς κατά τα άλλα πήραμε για συγχαρητήρια, ε.
1: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Μπράβο, να αριστεύεις.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι στόχο θέτεις να τον πετυχαίνεις.
0: Και πάντα να μιλάς τόσο καλά Ισπανικά.
3: Ναι.
1: Αν ήταν από τη χαρά σου που σου είπες το κινητό και έσπασε η οθόνη. Έλα μωρέ. Χαλά. Στις δύο δεν πάει μία δώρο. Δεν ξέρω.
2: Μακάρι, δεν ξέρω.
1: Βασιλένια, πότε θα πας στην Ισπανία να κάνεις practice τα Ισπανικά σου?
2: Πρέπει.
1: Ναι.
3: Πρέπει, άντε. Ναι, να μπει λίγο στο πρόγραμμα.
1: Μαμά, Άννα, ετοιμάσου για περισσότερα 85 άρια, έχω να πω εγώ.
3: Και πούσε ακόμα.
2: Εννοείται.
1: Βασιλένια, φιλάκια πολλά. Ελπίζουμε.
2: Φιλάκια.
1: Μπορεί να σε ξυπνήσαμε, αλλά να το απόλαυσε.
2: Έπρεπε να σηκωθώ κάποια στιγμή.
1: Άντε, μπράβο.
3: Ωραία.
1: Φιλιά!
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Buenas días. Las jirafas είναι η Καμιλοπαρδάλης, να ξέρετε. Για να μην σας μείνει απορία.
0: Las fajitas.
3: Las fajitas, γιατί όχι. Να είχαμε μία.

0: Κάτι μου λέει ότι έρχεται και η Peggy Zinn έτσι για ένα ακόμα live.
1: Κάτι μου λέει και εμένα πως έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να και ομορφό παιδό, για να και ηλεβέ το παιδό, και παραμυθατζή λέει. Η Νάντια μας θύμισε το τραγούδι αυτό που λέγαμε πριν για τους Γιάννηδες στα τραγούδια. Να είστε καλά, κορίτσι, ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά.
0: Να,
1: είστε αυτοί που συμπληρώνετε τα δικά μας τα κενά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα κενά μνήμης όμως, δεν ξέρω ποιος μας τα κενώνει. Να μην ποιος μας τα γεμίζει.
1: Να, τώρα οι ακροατές μας το γέμισαν. Τώρα αν γίνουν πολύ τακτικά, πρέπει να πάμε σε κανένα γιατρό.
0: Γιώργο, πώς σε λένε?
2: Με Θανάση.
1: Ο Γιώργος μπορεί να ξεχνάει κάποια πράγματα.
0: Σε τρία λεπτά μέσα.
1: Ναι, μην τα θεωρεί σημαντικά.
2: Δεν τα ακούω καν, δεν είναι ότι τα ξεχνάω.
1: Αυτό είναι.
2: Λέτε εσείς κάτι, νομίζετε ότι σας ακούω, κάνω κάτι πιο σημαντικό φυσικά.
1: Όχι πάντα. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Πιο σημαντικό για μένα.
0: Γιώργο, ασπαρτάμε. Σαχαρίνη, ναι. Ακεσουλφάμι, Ερυθριτόλι,
2: Σουκραζόλι,
0: Ξυλιτόλι, ναι. Σορβιτόλι, ναι. Ταγατόζι και άλλα πολλά.
2: Τα κετότζι.
1: Όλα αυτά είναι γλυκαντικά τα οποία υπάρχουν σε πολλές συσκευασίες όταν βλέπουμε χωρίς ζάχαρη. Βέβαια, η στέβια δεν είναι μέσα.
2: Εγώ στέβια έχω, να έτσι. Ξέρετε, ναι, σας παρακαλώ.
1: Να το λέμε και αυτό. Έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη και έρευνα σε ενήλικες, 13.000 άτομα περίπου στη Βραζιλία, με μέση ηλικία περίπου τα 52 έτη. Για 8 χρόνια παρατηρούσανε. Και κατέληξαν πως όλα αυτά τα υποκατάστατα ζάχαρης, γιατί αυτοί καταναλώνανε διάφορα τρόφιμα που τα περιείχαν, οδηγούν σε. Και να μνήμη.
0: 1,5 τέτοιο λέει. 1,5 χρόνο επιπλέον γύρεση του εγκεφάλου έχει, Γιώργο.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Περίμενε, ναι. Και η ζάχαρη. Ναι. Καλή δεν τη λε.
1: Όχι.
2: Έτσι, δηλαδή, πέραν του ζαχαρού, άμα έχει θέμα, διαβήτη κτλ. Ή προδιαβήτη, φαντάζομαι σε τίποτα δεν κάνει καλό.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτό πρέπει να.
2: Με τι έχουμε να το συγκρίνουμε, δηλαδή, το γλυκαντικό τώρα. Άμα είναι να ξεχάσω κάνα χρόνο, σιγά το ξεχάσω. Θα λέω κι εγώ, σα το μάνω, είμαι 28. Τι έγινε,
0: πέρα. Λέω και εγώ ένα ψαματάκι, 29 είμαι.
2: Είσαι, τι είμαι, τι είσαι, τι είμαι. 90, 95
3: Κοσμοράδιο. Και τώρα, ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νετιάλκο Νετιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πόρτο Βαλίτσα.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος μέχρι τις 12.30 σε τμήμα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Διακοπή νερού σε περιοχές του Λαγκαδά μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύο δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν τα ξημερώματα σε Φλόκα Αχαΐας και Αρχοντοχώρη Ετωλό Ακαρνανίας. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Φράνκο Μπαρέζι. Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός ποδοσφαιριστής σε ηλικία 66 ετών. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόσο συχνά είναι σωστό να κάνουμε σεξ?
3: Θα κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση Μύδια του Ευρυπίδη με την εξαιρετική Καρυοφιλία Καραμπέτη στα Μουδανιά.
4: Έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη φυσικά για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και όλες τις επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Την πάτησα, παιδιά.
2: Τι, τσίχλα ήτανε?
1: Όχι, το clickbait. Βλέπω έναν τίτλο που λέει Αλεξάνδρα Νίκα, Κωνσταντίνος Αργυρός, η τρυφερή ανάρτηση από τις διακοπές του.
2: Αλλάζει πάνω.
1: Και λέω θα είναι αγκαλιά κάπου, θα κοιτάνε ένα ηλιοβασίλεμα, θα κοιτάει ο ένας τον άλλο, μια καρδούλα ανάμεσά τους ή να έχουν κανείς την άμμο, μια καρδούλα με τα αρχικά τους.
0: Οπωσδήποτε.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Σίγουρα.
1: Όχι, παιδιά. Είναι ένα story. Δεν ξέρω, ανάρτηση, δεν ξέρω αν το λες αυτό. Story. Έχει βάλει ένα πολύ ωραίο φόρεμα επίσημο η Αλεξάνδρα.
0: Συγγνώμη, αν είναι αυτό το story που βλέπω το τελευταίο πριν 10 ώρες.
1: Ναι. Μπες πάνω.
0: Είναι
1: κόκκινο.
0: Δεξίωση του πρέσβη.
1: Κάτω, ναι. Έχει ταγκάρει την designer, την Ελληνίδα. Γιατί μάλλον. Εντάξει, είναι και φίλες.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος με τα λευκά του.
0: Συγγνώμη. Ένα φανελάκι. Άμα ήταν ο Μπισμπίκης, θα έχει βγάλει ευρούσο άλλο.
1: Ναι,
0: επειδή είναι μαύρο.
1: Σωστά.
0: Το άσπρο δεν μας πειράζει.
2: Δεν είπα τίποτα εγώ.
0: Φανελάκι Φωστό. Με παντελόνι μαέστρου.
1: Θα
0: το πούμε αυτό. Όχι, δεν θα φοβηθώ εγώ. Θα πω τα πράγματα με το όνομά του. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Και κατά μαύρο το παπούτσι. Ναι, όντως. Δεν θα κράζει μόνο αυτού που φοράνε μαύρα φανελάκια μάνο μου. Και αυτού που φοράνε άσπρα ενδεχομένως.
0: Επειδή έχει κοιλιακού ο Αργυρός.
2: Έγραφαντε το κούμπο πάνω ή όχι?
1: Όχι, βέβαια.
2: Δεν έγραφε.
0: Άσπρο φανελάκι.
2: Ναι, μπορεί να γράφει πάλι το κούμπο. Γιατί συνήθω φοράει κάτι τέτοια πασχετικά.
1: Εγώ σου λέω η άλλη είναι με την τουαλέτα και πάνε σε μια επίσημη δεξία. Τέλο πάντων διακοπέ δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί και να είναι.
0: Δεν του βλέπω τώρα και δουλειά.
1: Δεν λέει πού είναι. Αλλά την πάτησα. Εγώ περίμενα εδώ κάτι τρυφερό, ρομαντικό,
0: περίμενες,
1: καλοκαιρινό.
0: Τρυφερή ανάρτηση.
1: Ναι,
2: δύσκολα είσαι.
0: Πεκάνε, το ζόρι πιάνονται.
1: Αγκαλιά είναι.
0: Δεν πειράζει, άντε. Καλά μπάνια, τι να ευχηθούμε.

0: Εδώ είμαστε με πολύ ωραίο έτσι, κλίμα Παρασκευής. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σούπερ καλεσμένο λίγο αργότερα. Έτσι, εδώ στην εκπομπή.
1: Θα έρθει ο Μιχάλης Καραγκούνης.
0: Yes.
1: Το έχετε δει κιόλας στα social, σας το έχουμε ανακοινώσει όπως κάνουμε κάθε φορά. Έχουμε να πούμε πολλά μαζί του. Έχουμε να πούμε πολλά και με εσάς. Η επικοινωνία μας ασταμάτητη εδώ στο Viber που κάνετε το χαμό βεβαίως. Και καλά κάνετε.
2: Κάνουμε και πάρα πολλές βόλτες, να ξέρετε, για να βλέπουμε τι κάνουν οι φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης. Να μας πει η Σοφία πώς θα περνάνε αυτή την ώρα.
3: Παραμένει το ποτηλιάρισμα σε εκείνο το σημείο στην Εθνική Οδό προς τη Σύνδο, λίγο μετά το ύψος του κόμβου της Λαχαναγοράς. Επίσης, έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας και μερικές ακόμη και στην Πηλαία προς τον κόμβο K12, έτσι με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα.

0: What are you waiting for? Ξέρουμε, ξέρουμε ότι περιμένετε τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη. Ουά, τι
1: είναι.
2: Ουά.
1: Περιμένετε να ακούσετε αγαπημένα σας πρόσωπα. Όσοι έχετε στείλει τα μηνύματά σας και έχετε κάνει τα ρεζερβέ, πολύ καλά κάνατε βεβαίως. Όσοι ενδεχομένως στέλνετε τώρα, παιδιά, λίγο δύσκολη.
2: Συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή, αυτούς που στείλανε χθες και προχθές, τι πούμε. Αχ! Συγγνώμη.
1: Είναι αυτό που λέμε και
2: μετά. Είναι κάτι άλλο που το θυμήθηκαν τελευταία στιγμή.
1: Σειρά προτεραιότητες. Είναι καλό που παίρνατε έτσι το θάρρος.
2: Καλό είναι.
1: Κάποιοι ντρέπεστε, λέτε. Τώρα, πώς θα στείλω μήνυμα. Πολύ απλά. Και δεν χρεώνεται. Εννοείται.
2: Δηλαδή, άμα ντρέπεστε, πάρτε ένα κόσκινο. Είναι κάτι.
1: Καλούμε λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τα πρόσωπα που εσείς έχετε ζητήσει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Το Δεσποινάκι δεν. Πάμε στον επόμενο.
2: Κοιτάξτε,
1: όσο αδειάζουν οι θέσεις.
2: Έχετε έτσι κάποιες πιθανότητες και η σημερινή.
1: Οπότε λέτε το ήρθε μια γριά από το Βόλο και φέρε το χασί.
2: Από το Βόλο, λέγατε.
1: Ναι, γιατί είχαμε το Βόλο κοντά
2: εμείς. Εμείς λέγαμε από την πόλη.
0: Ναι, και εγώ από την πόλη.
1: Εμάς επειδή η άλλη πόλη κοντινή εκτός από τη Λάρη ήταν αυτό, ταιριαζε. Ξέρω γιατί. Νάσο.
3: Ναι.
1: Έλα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Νάσο.
0: Νάσου και ο Νάσος. Ήρθε.
2: Θα το έλεγε.
1: Αύριο έχεις γενέθλια, σωστά.
3: Σωστά.
1: Χρόνια πολλά από σήμερα, βρε.
0: Από σήμερα.
3: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι επιθυμείς, ό,τι αγαπάς, να είσαι γερός, χαρούμενος. Πρωτομηνιά 1η Αυγούστου, ωραία μέρα να έχεις γενέθλια, Νάσο.
3: Ωραία, ποιος είναι?
1: Η Μιράντα.
2: Ο Γιώργος.
0: Και ο Μάνος.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και από την Αναστασία το μήνυμα και οι ευχές που μας που επικοινώνησε.
3: Ευχαριστώ πολύ και την Αναστασία, να είστε καλά.
1: Τι σου είναι, Αναστασία, να ρωτήσουμε.
3: Είναι σύντροφός μου.
1: Ωραίοτατα, μια χαρά. Νάσο, αδειούλα.
3: Αγαπημένη μου.
1: Έτσι, να είστε πάντα αγαπημένοι. Διακοπές, αδειούλα, παίζεις το πρόγραμμα.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Με το καλό, άντε.
3: Από σήμερα είμαι αδειούλος.
2: Ω, τέλεια.
1: Πολύ καλά. Να ρωτήσουμε και πού θα πάτε.
3: Στην Νότια Ιταλία, στην Πούλια.
1: Αμάρε.
2: Τι ωραία. Μπράβο,
1: τούφτο. Εν τω μεταξύ, έτσι λίγο πώς κόβιες, λέω, θα πει ρε παιδί μου να
2: εδώ.
1: Μέχρι τη φούρκα.
3: Είμαστε φτωχοί, δεν πάμε στη Χαλκιδική.
1: Σωστό. Σωστό και αυτό, Νάσο.
0: Πόσο αλήθεια κρύβουν αυτά τα λόγια όμως.
1: Νάσο, να περάσετε εκπληκτικά και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς και η Αναστασία.
1: Ευχαριστούμε. Φιλιά
2: μας. Καλημέρα. Bye bye.
0: Πόσο σωστά, πόσο πραγματικά. Και φέτος βλέπω λιγότερους Έλληνες από ποτέ, παιδιά, κάτω. Ειδικά Χαλκιδική.
2: Τόσο πάει.
1: Πολλές περιοχές. Είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει. Είπαμε. Κάποια πράγματα δεν προσεγγίζονται. Η διαμονή, παιδιά, επίσης. Τι είναι το τηλέφωνο, λείπει κάτι.
2: Ποια διαμονή, Χρυσή μου, οι ταβέρνες να δεις. Είσαι με τα καλά σου.
0: Δεν πάνε, τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα, είναι, Γιώργο. Μαγειρεύουνε.
2: Εγώ λέω για εμάς που πάμε.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Πρέπει να το πληρώσεις άμα πας, κατάλαβες. Αυτό είναι. Μου λέγανε χθες δύο φίλες στη Θάσο, κατοστάρι σκάσανε έτσι για το καλημέρα σας.
1: Άντε ρε.
2: Δύο άτομα.
0: Τι φάγανε.
2: Δεν τρώνε και πολύ, είναι σαν σπουργητάκια.
1: Ναι.
2: Ούτε πήρανε και τσίπουρα να πει.
1: Α, τα κομμακαρονάδα πήρανε.
2: Ούτε καν καλέ, πας καλά. Κάτι παστές σαρδέλες.
1: Ωραιότατη σαρδέλα όμως. Θρεπτικότατη επίσης. Σοφία.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Σοφία.
0: Γεια, Σοφία.
1: Σοφία, ετοιμάζεστε, πηγαίνετε για μπάνιο?
4: Όχι, δεν πηγαίνουμε για μπάνιο. Είμαι εδώ με έναν ανιψιό μου που το λένε νεκτάριο.
2: Αυτό.
1: Το νεκταριάκο που χθες έγινε 5.
4: Ναι, χθες έγινε 5 χρονών.
1: Χρόνια πολλά. Να τον χαίρεσαι, θεία Σοφία.
4: Ευχαριστώ.
1: Και εσύ και η μαμά Μαρία βεβαίως.
2: Έχουμε μάθει όμως και εσύ σαν θεία είσαι, ρε παιδί μου, το κάτι άλλο, τι να πούμε τώρα,
1: Είσαι το στήριγμα της Μαρίας, η αδυναμία της, το μυαλό της, τα πάντα της, μας είπε η αδερφή σου για σένα.
2: Τα μάτια της, τα αυτιά της, τα νεφρά, όλα τα είπε, δεν άφησε ούτε κότσι.
4: Σας ευχαριστώ,
1: να συγκινήσετε. Σοφία. Αυτό, η Μαρία, η αδερφούλα σου, μας έστειλε εδώ το μήνυμα. Σου κάνουμε έκπληξη από το Κοσμοράδιο 95,1 και για τον νεκταριάκο βεβαίως που έγινε 5. Να τον χαίρεστε όλοι και εσύ να είσαι γέροι και δυνατή.
4: Ευχαριστώ. Νεκτάρια. Σου λένε χρόνια πολλά, η κύριε, από τη μαμά έκπληξη.
1: Χρόνια πολλά, νεκτάριε.
2: Χρόνια πολλά.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα φιλιά μας και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Ελπίζω να είστε καλά. Γεια
2: σας. Καλημέρα. bye bye.
1: Αχ, όμορφες εκπλήξεις.
0: Τελειώσαμε.
1: Και οι θείες. Όχι.
2: Που. Δεν τελειώσαμε.
1: Γιατί
2: σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
1: Παιδιά, να μας ζητάτε λίγο να τραγουδάμε εμείς καντάδες.
0: Τραγουδάμε.
1: Όχι εσύ. Εσύ τραγουδάς για δώρα.
2: Συγκαρίζεις.
1: Αν θέλετε λοιπόν στα τηλεφωνήματα έκπληξη να λέτε θέλω να αφιερώσω το τάδε τραγούδι. Πείτε συγκεκριμένα. Εγώ και ο Γιώργος αναλάβουμε.
2: Είναι πολύ ωραίο το μαρτύριο τη φύση μα.
1: Αγαπημένο. Αγαπημένο. Απλά πρέπει λίγο να έχει ανοίξει φωνή και εσύ.
2: Θυμήθηκα τον κύριο Φασουλή τώρα. Είχε πάθει σοκ ο άνθρωπος.
0: Κάποιος
2: απάντησε κανείς.
1: Έλα, Πάτσι. Πάτσι. Έλα, ρε. Ακόμα αγκαλιά με το μαξιλάρι και το πάπλωμα είσαι.
0: Ακόμα.
2: Ακόμα.
1: Ποιος θα πάει στο beach bar.
5: 10 η ώρα ανοίγουμε.
2: Εντάξει. 9 και 20 είναι, συγγνώμη. Δηλαδή με το ζόρι προλαβαίνεις μια τουαλέτα και ένα μισό καφέ.
1: Sorry κιόλας δηλαδή. Πώς θα έρθουν οι τουρίστες εκεί, θα τους διώξουμε. Αφήσουν τα ευρώ τους.
5: Τι καταλαβαίνετε τώρα.
1: Τι καταλαβαίνετε. Και τα μη μας πάρεις από τα μουτρά.
2: Ναι, καλέ, εντάξει τώρα.
1: Σ' ακούω λίγο γριεμένο.
2: Ναι, όχι, όχι.
1: Γιάννη.
0: Ναι. Είσαι στον αέρα της πόλης, να ξέρεις.
1: Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Έκπληξη.
1: Και χρόνια πολλά. Γιάννη, να σου κάνουμε κάρπα, πού είσαι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ωραία.
1: Έκπληξη από τον Χάρη και τον Ντίνο που λένε ότι σηκώνει άπειρη πλάκα.
5: Ναι.
1: Λένε.
0: Αρκεί να έχει και καφέ. Μάλλον.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πώς πάει, πώς πάει η δουλειά.
5: Τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Από τις 10 το πρωί μέχρι τι ώρα, Γιάννη.
5: Μέχρι τις 3 το βράδυ.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Α, είστε και αυτεράδικο.
5: Είμαστε
2: για φτερά.
0: Είστε σε ποια περιοχή?
1: Σίβηρη.
0: Σίβηρη.
1: Έρχονται εκεί για τα κοκτέιλ. Να σου πω.
5: Τα πάντα, ναι.
1: Έλληνες έχετε στην μπαρ, έτσι.
5: Όχι, όχι πολλού.
1: Α, αυτό.
5: Όχι, έρχονται Σαββατοκύριακο. Τώρα τον Αύγουστο έρχονται, βέβαια. Αλλά έχουμε, αλλά πολύ λίγους.
1: Να σου πω, είστε κι εσείς στη φάση που λέτε welcome, good morning και ακούτε ένα καλημέρα. Και λέτε, οπ, αδερφέ.
2: Πατρίδα.
5: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Χρόνια πολλά, χαρούμενοι. Χαρούμενος να είσαι. Και καλή σεζόν, να χαίρεσαι και τα φιλαράκια σου.
5: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Φιλιά,
0: για χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, το σώσαμε.
1: Γιατί, τι εννοείς το σώσαμε?
0: Θα μας άρπαζε.
2: Ήταν έτοιμο.
0: Ήταν έτοιμο.
2: Στο τι καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι.
2: Στο βλέπα εγώ το καντιλάκι να έρχεται.
0: Ήταν 95% loading.
2: Ναι, ήταν. Έλα, εκεί σταματήσαμε νομίζω. Μανώ, μάντεψε.
0: Τι,
1: ένα
2: κι άλλο.
0: Α, εντάξει.
2: Ένα.
1: Είναι σήμερα η καλή μέρα.
2: Τι έκανες χθες?
0: Σεξ, τι θες?
2: Ναι, φάνηκε. Ευτυχώς μετά από ένα εξάμηνο.
1: Τι αλήθεια.
0: Εξάμηνο. Τρία χρόνια.
2: Εξάχρονο ήθελα να πω, αλλά.
1: Ρούκι. Σήκω. Ρούκι, μ' ακούς? Έλα. Ρούκι.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Έλα ρε που έπεσε η γραμμή τώρα.
2: Είναι έριξο Μάνος.
1: Έλα μωρέ το Ρούκι. Πρέπει να σηκωθεί ο Ρούκι όμως, αλλά να πέσει.
2: Ξύπνησε, να αφού απάντησε μια χαρά.
0: Ρούκι τον λέει.
1: Ρούκι τον λέει.
2: Γιατί όχι.
0: Πρέπει να σηκωθεί ο Ρούκι.
2: Είναι. Nickname ή είναι το κανονικό του.
0: Τι ονομάζει Ρούκι και πρέπει να σηκωθεί.
2: Σταμάτα.
0: Κατάω ρε φίλε, δεν ξέρω. Μπορεί να σκυλάκι. Κάνα κάτω εκεί πέρα και του λέει σήκω Ρούκι. Κάτι,
2: Μανώ.
0: Ναι.
1: Έπαστε, κάτσε να τον ακούσουμε τώρα κανονικά. Έλα, μ' ακούς τώρα? Μ' ακούς?
5: Ναι.
1: Έλα.
2: Καλημέρα. Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ρούκι, έχουμε μήνυμα για σένα να σηκωθείς να πας για δουλειά, γιατί μετά θα βγάλει πολύ ζέστη. Και δεν θα παλεύετε. Ποιος σου κάνει τώρα? Ποιος? Ρούκι, πώς είναι κανονικά το όνομά σου? Sorry κιόλας, αλλά δεν μας το έπανε.
2: Ρούκι μας είπανε.
5: Παιδιά, έχω πάρα πολύ δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο.
2: Δεν τον νοιάζει.
1: Δεν θα σε απασχολήσουμε. Μια καλημέρα από το φίλο στον Πασχάλη που είπε να σηκωθεί.
5: Το έχω καταλάβει.
1: Αυτό έχει
5: ξυπνήσει.
1: Ξύπνησε, εντάξει.
5: Ναι, ναι.
1: Α, γιατί ανησυχεί το παιδί, γι' αυτό.
2: Άντε, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Έτσι πάντα ορεξάτος να είσαι.
1: Γεια, καλό σου κου.
2: Γεια χαρά, ναι.
1: Είμαι αλλού, έχω φύγει.
0: Θέλατε ένα ακόμα, έτσι, ορίστε, πάρτε τα τώρα.
1: Ναι, ρε, θέλαμε.
0: Μας χάλασε τη μέρα.
1: Καθόλου μας χάλασε.
0: Άντε, καλά.
1: Είσαι πολύ εύκολα, χαλιές.
2: Πραγματικά τώρα, κάτσε τον Ρούκι, πώς τον λένε.
1: Θα φτιαχτούμε όλοι σε πολύ λίγο με μέλισσες εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
7: Μιχάλης Καραγκούνης.
8: Τίτλος
7: Σημάδι.
9: Κυριακή

0: κάνει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Αυτό είναι το καλοκαίρι μας. Έρχεται, είναι εδώ και φυσικά έρχονται και οι mails, έτσι.
1: Έρχεται, καλέ, φεύγει λες τόσο καιρό. Έρχεται, λες.
0: Είναι εδώ.
1: Το ρήμα έρχομαι, έρχεται, ναι. Είναι για κάτι που δεν είναι ακόμα εδώ. Θα έρθει.
0: Έρχεται η κορύφωση του καλοκαιριού. Ο Αύγουστο, παιδιά. Κατεξοχήν μήνα διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Ναι.
1: Είδατε, αν δεν βάλεις το σωστό προσδιορισμό μετά, μπορείς να καταλάβεις λάθος μια πρόταση. Ναι. Είναι εδώ το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με τις μέλισσες θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ξέρεις, Γιώργο, μου θυμίζει το γάμο της αδερφής σου το τραγούδι, ξεκάθαρα.
2: Έπαιξε τόσες φορές η εισαγωγή μέχρι να βγουν ο γαμπρός και η νύφη και μετά έτσι
0: ήταν
2: η είσοδός τους, που νομίζω δεν θα το ξεχάσει κανείς μας ποτέ.
1: Λοιπόν, τώρα κάτι που θα σας μείνει αξέχαστο είναι η παράσταση Μίδια του Ευρυπίδη, βεβαίως, το έργο, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλινόσεβιτς, η καριοφιλιά Καραμπέτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και όχι μόνο, ο Λάζαρος Γεωρακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάσος Σωτηράκης και η Ρένη Πιτακή. Θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε με προσκλήση από το Κοσμοράδιο 95,1 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
2: Εκεί ακριβώς αύριο θα ζήσετε μια φανταστική θεατρική εμπειρία. Το πασίγνωστο αυτό έργο του Ευρυπίδη, μία από τις πιο εμβληματικές τραγωδίες που υπάρχουν.
1: Και να πούμε πως η καριοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει το ρόλο 29 χρόνια μετά από τη θρηλική της ερμηνεία το 1997.
2: Δεν πρέπει να το χάσετε, αλλά πρέπει να κερδίσετε. Και προσκλήσεις που σας έχουμε.
0: Ωραία, πάρετε το κινητό σας τώρα τηλέφωνο, μπείτε στη σύνταξη μηνύματο στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε λέξη παράσταση, το όνομα τεπώνυμό σας και στείλτε ευθύς αμέσως τις συμμετοχές σας.
1: Για το Σάββατο, όπως είπαμε, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, καλή τύχη στην κλήρωση.

0: Έλα λίγο να κουνήσουμε το κορμάκι μας. Αν έχω κορμί, όπως λέει εδώ ο Νίκος Οικονομόπουλος, τι έγινε, δεν σ' άρεσε?
1: Περίμενε τη συνέχεια του κουνήματος.
0: Σε λίγο θα σου πω, γιατί έχουμε για σεξ λίγο θέμα.
2: Μάλιστα.
1: Α, αυτό έτσι κουνιέται το κορμί. Καλά, θα μου πεις, είναι και αυτό μια δραστηριότητα.
0: 40 βαθμοί κουνιέται το κορμί. Θα στάξει.
2: Σιγά μην κουνηθεί με 40 βαθμούς, πας καλά. Ερκοντίζουν και στερεία.
1: Αράζει το κορμί εκεί, δεν κουνιέται καθόλου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 βαθμούς. Το νιώθουμε σαν 28. Είμαστε στα ίδια με χθες. Χθες 30.30. Παιδιά, είχε ένα αεράκι συμπαθητικό, είναι η αλήθεια.
0: Δεν ήταν λέμαρχο.
1: Ήταν ok. Ένα ρεκόρ ημέρας 37 βαθμών το 2021. Αν θυμάστε, πριν 5 χρόνια.
2: Πού να θυμόμαστε, είμαστε πολύ μικροί.
1: Τσουρουφλισόμασταν κάπως έτσι. Και όσο εμείς είμαστε έτσι, έχει τρομερά μποφόρ στο Αιγαίο. Δεν φεύγουν τα πλοία από Ραφίνα και, και από Λαύριο, νομίζω. Κάτι απαγορευτικά έχουν βγει. Και σκεφτόμουν να έχεις κανονίσει τις διακοπές σου, έστω να είναι λίγες μέρες. Να έχεις πληρώσει τη διαμονή και αυτά.
2: Άστα.
1: Τι γίνεται, υπάρχει κατανόηση σε αυτή την περίπτωση?
0: Τι θα γίνει, είναι... αφεντικούλη, πάρουμε μια παράταση.
2: Ή το άλλο, να έχεις πάει εκεί και να μην μπορείς να χειρίσεις.
0: Αυτό
2: και
0: είναι
2: να
0: τέλειο.
2: Μην έχεις λεφτά να κάτσεις παραπάνω μέρες.
1: Ή να μην έχει κατάλημα, σου πει, sorry, μέχρι το επόμενο. Όχι,
2: Παναγία μου, δεν θέλω να τα σκέφτομαι.
1: Τη βγάζει το παγκάκι.
2: Έλαντε.
1: Στην αίθουσα αναμονή.
2: Ξέρει από παγκάκια.
0: Από παγκάκια, άλλο τίποτα.
2: Πάμε να δούμε.
0: Τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
3: Λύθηκε το θέμα που είχαμε στην Εθνική Οδό. Αυτή τη στιγμή οι μόνες καθυστερήσεις που συναντάμε είναι στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, αλλά και λίγο παρακάτω στην Πηλαία, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλώς ήρθατε. Κοσμοράδιο 95,1. Πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι γιατί περνάτε καλά.
1: Ναι, καλέ, να μην χάνετε.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα κάνουν ό,τι μπορούν για να κυλάει η ώρα ευχάριστα.
2: Θέλω να μου πείτε πόσες φορές κάνετε σεξ το χρόνο.
1: Το χρόνο.
2: Ναι.
0: Αυτό που
2: όχι
0: να
2: με πόσους ή με πόσες.
0: Σιγά,
2: πόσες φορές
0: σιγά μη σου πούμε.
2: Γιατί θυμάσαι.
1: Δεν θα είναι.
0: Έχουμε χάσει το μέτρημα.
1: Έξι τουλάχιστον.
0: Μπορεί να χάσουμε το μέτρημα που ξέρεις.
2: Κοίτα, όταν είσαι από 18-29, λέει, η μέσο όρο κάνουν, λέει, 112 φορές το χρόνο. Περίπου 2 φορές την εβδομάδα. 30-39 ετών κάνουν, λέει, 86 φορές το χρόνο οι άνθρωποι. 40-49 καταφέρουν να κάνουν σεξ μόνο 69 φορές το χρόνο. Από εκεί και μετά στο δεν βάζουμε.
0: Ναι.
2: Συμμετρήσεις, ναι.
0: Κάποιοι, επειδή όπως το ανακοίνωσες, ήταν πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ.
1: Είναι σωστό, έλεγε.
2: Ναι, είναι σωστό.
0: Πρέπει και είναι σωστό. Δηλαδή, τι πρέπει, παιδιά.
1: Δεν υπάρχουν θέλω και πρέπει. Δεν κάνεις.
2: Θέλω να σας πω και μέσα στο γάμο τι γίνεται. Υπάρχει, λέει, ένα 13% που κάνει σεξ μόνο μερικές φορές το χρόνο. Το 45% κάνει σεξ μερικές φορές το μήνα.
0: Γιατί, ναι.
2: Ναι, υπάρχει και ένα 34% που κάνει σεξ 2-3 φορές την εβδομάδα. Στο γάμο.
0: Αυτοί είναι οι φρεσκοπαντρεμένοι.
2: Μάλλον.
0: Είναι αυτοί που είναι στα ντουζένια τους, στα όπα τους, στα ωραία, χωρίς παιδιά.
1: Δεν άκουσα κανέναν που δεν κάνει ποτέ. Γιατί νομίζω υπάρχει και αυτό το ποσοστό.
0: Κάτσε,
1: αλλά...
0: Βγαίνει σούμα.
2: Βγαίνει 40-49-69 φορές το χρόνο.
0: Αυτό.
1: Είναι πάνω από μια φορά την εβδομάδα.
2: Ρε φίλε, εντάξει.
1: Μια χαρά είναι.
2: Εντάξει.
1: Είμαι τα καλά σου.
0: Άρα τι, παντρευόμαστε για να κάνουμε σεξ.
2: Για να κάνουμε λιγότερο.
1: Έστω μια φορά την εβδομάδα κάτι είναι.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε εδώ για να σας συντροφεύουμε όπου και αν πηγαίνετε.
1: Μας παίρνετε μαζί σας. Κοσμοράδιο.gr η σελίδα μας, το application για smartphone και tablet. Το κατεβάζετε και μας ακούτε δωρεάν με αψογή ποιότητα πάντα. Συνεχίζοντας να κάνετε ό,τι κάνετε με το κινητό σας, γιατί κάποιοι, ξέρετε, κλείνουν. Ναι, αν θέλετε να κάνετε κάτι άλλο.
2: Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Προς Θεού, μένουμε πάντα εκεί για σας.
1: Και...
2: λοιπόν, κάθε πρωί σας κάνουμε και μια ερώτηση όμως. Σε λέω στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε από εσάς ποια μόδα θα θέλατε να εξαφανιστεί.
3: Τα μπλουζάκια που είναι σαν μπουστάκια, λέει η Αμαλία.
1: Μπλουζάκια, μπουστάκια.
2: Τα
3: πολύ κοντά, μάλλον. Δεν σα κολλάει.
2: Έχει γίνει μόδα, μάλλον, να ξέρει.
0: Τι τώρα, όντω.
2: Πάνε μια. Εντάξει, όχι μπουστάκι, αλλά έτσι τα κρόπτε εκείνα που είναι λίγο. Δηλαδή, άμα σηκώσει το χέρι να πει παλικάρι αυτό, φαίνεται μη σου πω και πιο πάνω.
3: Η διαφάνεια, λέει η Βασούλα. Ο Απόστολο λέει το κουστούμι με λευκά σπορτάξ.
1: Α, αυτό δεν θα πεθάνει ποτέ.
0: Γιατί ρεσαι.
1: Τώρα που ήρθε, δεν θα φύγει, είναι άνετο.
3: Και ο Παναγιώτης εδώ γλυκούλης λέει η μόδα με τα φουσκωμένα χείλη. Γεμίσε με πάτιες, λες και είμαι στον εθνικό κήπο.
0: Αυτό ισχύει.
2: Κοίταξε, Παναγιώτη, να μην τα κάνεις έτσι αφού δεν σ' αρέσει.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στέλνετε εδώ. Εντάξει, είναι ρητορικό.
1: Σας παρακαλώ.
0: Ρητορικό το ερώτημα, να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Η φίλη Βασιλική. Ότι ο σύζυγος είναι 42 και είναι 41.
1: Νεοτάτη, νεοτάτη.
0: Βεβαίως, έχουν τρία παιδιά. Προσθέτω εγώ και πολύ καλή ήχο μόνο στο σπίτι προφανώς.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί τα συμβαίνουν κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Και δύο φορές τη μέρα.
1: Άντε καλέ, φορές τη μέρα.
0: Μας αρέσει όπως και το φαγητό.
1: Ναι, που να σου πω, τι τρώτε.
0: Μπράβο,
1: πραγματικά. Ναι, μήπως είναι εκεί το μυστικό.
0: Ελαφρά πιστεύω.
1: Το βιδώνουν, λέει αλίπητα.
0: Για να μπορούν να έχουν την ευελιξία να κάνουν όσα κάνουν.
1: Να μας στείλει αναλυτικές οδηγίες, να δούμε.
2: Τι ώρα, πώς το καταφέρουν κτλ.
1: Γιατί στην ηλικία συμπίπτουμε μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε. Μήπως κάτι απ' τα άλλα μπορούμε να.
0: Πώς κουμαντάρονται τα παιδιά, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, να μας τα πει όλα τώρα. Θέλουμε αναλυτικές οδηγίες.
0: Είναι κάτι άλλο αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα, παιδιά, καταπληκτικά και όσα συμβαίνουν εδώ.
1: Θέλετε να δούμε λίγο τα νέα του καιρού. Τι λέτε.
0: Γιώργο μου, γιατί και εγώ εκεί προβληματίζομαι λίγο πώς θα πάει. Τα σαραντάρια λίγο δεν θα υλοποιηθούν αυτά που λέγανε για από εβδομάδα.
1: Χθες η αλήθεια είναι ότι λίγο τρομάξαμε με αυτά που φαίνονταν για το τέλος της άλλης εβδομάδας ή τέλος πάντων μεσοτέλη της άλλης εβδομάδας. Αυτή την ώρα είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου, περίπου στα ίδια με χθες. Δεν πρόκειται να μας τρομάξει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα τι έχουμε να περιμένουμε για τη συνέχεια της ημέρας. Θα φτάσουμε σήμερα μέχρι 31, κάπου εκεί.
2: Δροσιά,
1: ωραία. Τώρα, αυτά που περιμέναμε την άλλη εβδομάδα, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία από Τρίτη και μετά, αλλά ανεβαίνει μέχρι τους 35, παιδιά. Άλλο 35, άλλο 40 τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Διαχειρίσιμο. Ναι. Και αν σκεφτείτε αυτό στην πόλη, στις παραθαλάσσιες περιοχές, 2, 3 και 4 βαθμοί κάτω, άρα είναι ό,τι πρέπει.

0: ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζαϊδάκη.
5: Σε μια γειτονιά.
4: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκος Ζαϊδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συγχρονία πάει συναυλία.
6: Μπράβο, μπράβο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Με 110 ψηφιακές συσκευές, η βεβαίωση των παραβάσεων του ΚΟΚ. Καταργείται το χάρτινο μπλοκάκι. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Λίγη σήμερα η προθεσμία για φόρο εισοδήματος και η προθεσμία καταβολής της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Κίνα. Τους 51 έφτασαν οι νεκροί στην Κίνα από κατολίσθηση. Ευρωμπάσκετ Under 18. Η εθνική μας ομάδα εφήβων αποκλείστηκε στα προημιτελικά μετά την ήττα της από την Ισπανία με 66-69. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Η Ελλάδα θα κυριαρχεί στις καλύτερες πόλεις του κόσμου για street food. Τρεις πόλεις στο top 10.
3: Ποιο είναι το μυστικό της πιο ευτυχισμένης μέρας σύμφωνα με την επιστήμη?
4: Και σας έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό για να κερδίσετε κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmatip, τα οποία μάλιστα θα διαλέξετε εσείς. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτή είναι και η Αναβίση με το καινούργιο του τραγούδι. Όλο πιο πάνω, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μας ταιριάζει πάρα πολύ, έτσι. Αφού ανεβαίνουμε μαζί, βρε παιδιά, όλοι εδώ.
2: Αμάν, βλέπω κάτι εδώ, ωραία φαγητά, παιδιά.
0: Μάλιστα, ξεροκλήφεται.
2: Ναι. Υπάρχουν, λέει, ελληνικοί προορισμοί που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων πόλεων του κόσμου για street food.
1: Ναι. Λοιπόν, τα έχουμε πάει εξαιρετικά σε αυτή την έρευνα που έγινε και μελετήθηκαν βάσει αξιολογήσεων με την ποικιλία που υπάρχει για street food, όχι μόνο πιτόγυρα, παιδιά. Ναι. Οι πίτσες, γι' αυτό, ας πούμε, οι ιταλικές πόλεις είναι χαμηλά. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουν ποικιλία.
2: Ναι, αλλά θέλω να δείτε, ναι, ότι το Παρίσι είναι η καλύτερη πόλη, λέει, για street food, το Παρίσι.
1: Έχει πολλές επιλογές, ξαναλέω. Μπορείς να βρεις κινέζικο, ταϊλανδέζικα, μπορείς να βρεις vegetarian, μπορείς να βρεις τα δικά τους, μπορείς να βρεις ιταλικά.
0: Κάτι που να μην έχει σχέση πάντως με την τόπια κουζίνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί τι να φας τώρα, onion soup σε πακέτο.
0: Γιατί όχι. Δώστε μου ένα καλαμάκι, θα σου πω εγώ.
2: Στη δεύτερη θέση είναι η Αθήνα και στην τρίτη θέση είναι η Θεσσαλονίκη. Ενώ στην έκτη θέση συναντάμε τη Ρόδο.
1: Η Ρόδος τα έχει πάει εξαιρετικά επίσης σε αυτή τη λίστα ως η πόλη με το καλύτερα αξιολογημένο street food. Έχει τα περισσότερα καταστήματα πάνω από 4 αστεράκια.
2: Μπράβο,
1: σε αξιολογήσει. Βεβαίως, μετά έρχεται η Φλωρεντία και το Εδιμβούργο. Καλύτερα αξιολογημένο street food το Εδιμβούργο.
0: Έχεις πάει στο Εδιμβούργο και δεν είμαι ικανοποιημένη.
1: Όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Πάνε και θα δούμε, δεν κατάλαβα.
1: Πήγες,
2: το οικονομικότερο, λέει, street food το έχει η Αθήνα, το Ηράκλειο, μετά η Κρακοβία και μετά η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Και κάπως έτσι είναι αυτά που κάνουν την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή. Παιδιά, ξέρουμε από καλό φαγητό, ξέρουμε από γρήγορο επίσης φαγητό και προσεγμένο. Και όχι πανάκριβο. Εκεί καταλήγουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καλημέρα, Παρασκευιάτικη. Με χαμόγελο και καλή παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα, να στείλουμε και στα Τρίκαλα στην Ήλια που μας ακούει. Φιλιά πολλά.
2: Φιλά και κορίτσι. Yeah. Να περνάς όμορφα. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Και όλοι βεβαίως που είστε στις δουλειές σας, παρέα με Κοσμοράδιο 95,1. Κοντά ή μακριά. Ελπίζουμε να έχουμε ευχάριστα νέα μέσα στην ημέρα και για τις πυρκαγιές που εξελίσσονται.
1: Έπαθα ένα σοκ με το δάσο εκεί στην Πρέβελη, στο Ρέθυμνο.
2: Ναι, γιατί καταλήγει και στην θάλασσα και χρειάστηκε ο κόσμος να διασωθεί από εκεί. Φυσικός πλούτος, ανέγκυχτο περιβάλλον. Δυστυχώς η φύση, η καταστροφή όταν έρχεται η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη.
0: Βγαίνουμε αμέσως τώρα στους δρόμους της πόλης να μας πει η Σοφία εκεί οι φιλοδηγοί τι κάνουν.
3: Έχουμε ένα θέμα στην Τσιμισκεύση τη στιγμή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και την Αριστοτέλους. Ενώ λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν τώρα και στο περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. 1, 2, 3, 1.

0: Ωρε που φίλε, να στη λέει ο ίδιο ο γιο.
1: Γιατί, άμα δεν τα ακούσει από το γιο σου τα κακό κείμενα, πώ θα τα ακούσει. Ο γιο θα πει την αλήθεια.
0: Μπαμπά, ο Εμπαμπέ είναι καλύτερο από σένα.
2: Ποιο το είπε αυτό.
0: Ναι, αλλά έχω περισσότερα λέει γκολ. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά έχασε πέναλτι, λέει ο Εμπαμπέ, του λέει ο Ρονάλντο. Ναι, αλλά και εσύ έχασε ένα.
1: Λοιπόν, και απάντησε ο Κριστιάνο με του κοιλιακού του. Παιδιά, τι six pack είναι. Six είναι για παραπάνω. Το θέμα δεν είναι η κοιλιακή του Εμπαπέ. Το θέμα είναι ότι απάντησε στο γιο του.
0: 7% λίπος έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο Μιράντα. Το γιο του βέβαια τον έχει περάσει το ύψος. 1,90 έχει φτάσει αισίως.
1: Να σου πω, είναι και το μαλλί λίγο σγουρό του πιτσιρικά.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά τον έχει περάσει ήδη στο ύψος και του λέει not yet.
1: Not yet.
0: Not yet.
1: Έχει όμως χρόνια μπροστά του. Είναι μικρούλης. Πόσο είναι ακόμα στα 16, είναι.
0: Ναι, είναι
1: 15. Ο Ρονάλντο Τζούνιορ, αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει.
0: Ένα από τα πολλά παιδιά του Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι.
1: Είναι ο πιο μεγάλος. Ωραία.
0: Ναι, είναι ο πρωτότοκος.
1: Κάτσε λίγο να δω πόσα like έχει πάρει αυτή η φωτογραφία.
0: Κάτι εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια έχει φτάσει, νομίζω.
2: Καλά είναι, εντάξει.
0: Τώρα πρέπει να
2: έχει ψηλά.
1: 12,5.
0: Αυγάτισαν.

0: Άιντε, καλημέρα σας. Τι κάνετε, ρε παιδιά?
1: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα και την Ανδρομάχη που είναι στο Λαγκαδά και απολαμβάνουν την παρέα μας. Στο Μαράκι. Καλημέρα στην άλλη τη συντροφιά εκεί που είναι κάπου στην Επανομή με ένα πολύ ωραίο πρωινό.
0: Α, τι ωραία.
1: Μπουρεκάκια βλέπω. Σπανακόπιτα βλέπω.
2: Εμείς δεν τα βλέπουμε.
1: Καφέ. Τώρα κοίτα και να
2: δεις. Ούτε τα μυρίζουμε.
1: Τα φάγαν ήδη, νομίζω. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και ώρα να κερδίσετε δώρο.
2: Ώρα να σας κάτσουν τα μπουρεκάκια στο λαιμό.
0: Καλέ, άσου ανθρώπους, δεν είμαστε καλά.
2: Περίμενε, αφού θα τραγουδήσω γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό, ναι.
1: Καταψείτε.
0: Από πυρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Σταματήστε να τρώτε όσοι τρώτε, ήρθε η ώρα να μας φαλτσάρει ο Μάνος. Θα κερδίσετε όμως δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο μας Pharmatip για να πάτε και να διαλέξετε εκεί στην Κατσιμίδη 2 όσα από αυτά που σας αρέσουν. Πολύ μεγάλη ποικιλία. Κορεάτικα προϊόντα, αξίας 50 ευρώ η δώρο επιταγή. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να βρείτε το τραγούδι που θα μας φαλτσάρει ο Μάνος.
2: Είστε έτοιμοι?
1: Βεβαίως.
2: Έλα, εύκολο είναι. Πάμε.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Πες μου το ναι, ρε, ναι, πες μου το ρε, κορίτσι μου, και βγαίνω στη στεριά. Για να λάζω τα μάτια σου μου, κανένα ζημιά.
1: Τους τρομάζεις. Τώρα ο Μάνος τραγουδούσε. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο.
2: Τραγουδούσε, εντάξει, δεν ήταν πολύ ωραίο.
1: Και σκιαχτήκατε. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία ενός τούτη με φιλέστερης τώρα καλλιτέχνη. Μέχρι εκεί,
2: ναι, εντάξει.
1: Πες
2: μου τώρα ψυχούλα μου και βγαίνουμε στον κάμπο. Στο λιμανάκι σου εγώ το φάρο σου να ανάβω.
0: Αυτό ήταν τώρα το πρόσεξα.
2: Ναι, το φάρο σου να ανάβω.
0: Στο λιμανάκι σου εγώ το φάρο σου να ανάβω.
2: Και μετά το φάρο στη φωλέ.
0: Να ανάβεις το φάρο.
2: Τον ανάβω.
0: Ναι, ναι, στο λιμανάκι.
1: Τι μας έκανε ο Μάνος, θα συνειδητοποιήσουμε.
0: Λοιπόν, πάρτε κινητό, μπείτε στο Viber 682-951-951. Γράφετε πρώτα τη λέξη φάρμα, μετά το όνομα. Το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνη.
4: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
8: Μαργαρίτα. Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και η Μέλη επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
9: Δεν έχω ιδέα.
8: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλλιθέα.
9: Γιατί έχω μια μονάχη κοιτά. καρδιά.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 815565. Μην το χάσεις.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας!
2: Παρασκευή, να είμαστε ευτυχισμένοι, παιδιά. Αυτό και η επιστήμη ξέρει το μυστικό της ευτυχισμένης μέρας, αν δεν το ξέρουμε εμείς. Έχει γίνει έρευνα, ναι, που λέει ότι. Βέβαια, στην Αμερική έγινε αυτό.
1: Δεν έχει σημασία. Πες εσύ, τώρα θα την καταρρύψουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Αναλύθηκαν στοιχεία με τις καθημερινές δραστηριότητες και το πόσο ικανοποιημένοι ένιωθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας.
1: Ωραία.
2: Συμπέρασμα.
1: Ότι
2: δεν είναι απαραίτητα ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος που μπορεί να έχει κάποιος για να γίνει ευτυχισμένος, αλλά τον πώς τον αξιοποιεί.
1: Μιράντα μου, χαίρομαι πολύ. Κάτι μας είπανε.
2: Μια όμορφη βόλτα, ένα γεύμα, μια συζήτηση, μια ταινία. Οι φίλοι, λέει, μας κάνουν καλό. Η οικογένεια δείχνει να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Όχι απαραίτητα να είσαι μαζί τους, μπορεί και αποφεύγοντάς τους. Λέω εγώ. Καμιά φορά. Η άσκηση επίσης ωφελεί όχι μόνο το σώμα, αλλά και το πνεύμα. Τα έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι.
1: Άσκηση, ακούς Γιώργο.
3: Εγώ.
1: Ναι.
2: Οι οθόνες δεν μας χαλαρώνουν πάντα.
1: Αυτές οι οθόνες.
2: Οι σειρές και οι ταινίες, δεν λέγεται τις μικρές οθόνες, γιατί εκείνες μας αποχαυνώνουν. Αυτό το έχουμε καταλάβει.
1: Παιδιά, έχω ξεκινήσει το διάβασμό του και να μου πείτε.
3: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω πώς θα το τελειώσω, βέβαια. Αλλά
2: μικρό διάβασμα. Είναι.
1: Ναι, είναι μικρό, αλλά δεν προλαβαίνω αυτές τις μέρες να το διαβάσω. Όχι, όχι. Ένα βιβλίο που μου σύστησε εδώ ο συνάδελφος Βασίλης Χαροκόπος.
2: Και εμένα
1: το βιβλιοφάγο. Και εσύ, Μίρα, και εσύ το διάβασες αυτό στις διακοπές.
2: Μας το πούλησε καλά.
1: Είμαι το ίδιο.
2: Προς το τέλος, ναι.
1: Και είναι, λέει, πλασιέ του βιβλίου και δεν το ξέρουμε. Παίρνει ποσοστά.

0: Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Ελάτε και αυτό το πρωινό. Είμαστε εδώ στο πρωινό της Παρασκευής. Ολοκληρώνεται η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Από αύριο, παιδιά, ξεκινάει ο Αύγουστος.
2: Τελευταία μέρα για τον Ιούλιο, ναι. Και μια μέρα που βρίσκει τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον ποδοσφαιριστή, να είναι ο κορυφαίος Έλληνας σκόρε στην Ευρώπη. 30 τα γκολ. Όχι, έχει αφήσει πίσω τα 30 γκολ του Σαλπιγκίδη και του Ντέμι Νικολαίδη με 26.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά.
2: 31 έχει τώρα ο Βαγγέλης Παυλίδης.
1: Είχε φοβερή σεζόν πέρσι και συνεχίζει όπου την άφησε τη σεζόν και φέτος.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Και ακούγονται φήμες ότι μάλλον για Μπαρτσελόνα, λέει, είναι προτινόμενος.
2: Έτσι, ωραία. Και να πούμε κι άλλη μια φορά και κάποιος που δεν ακούσατε, ναι, έχουμε δώσει ήδη τα συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που προκρίθηκε και κέρδισε χθες, όπως και στον Παναθηναϊκό.
3: Και τώρα θα βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης να μας πει η Σοφία τι αντιμετωπίζουν οι φίλοι οδηγοί.
4: Αντιμετωπίζουν ένα μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και μερικές καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, λίγες εκεί στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι, και αρκετές έχουμε και στο δεύτερο, στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της AutoVision.

0: Καλημέρα!
1: Είστε εδώ. Κοχράκι. Φυσικά. Στο Κοσμοράδιο είναι το 5,1 και αυτό το παθαίνω λίγο με τις αναλλαγές θερμοκρασίας. Να βγήκα λίγο έξω μπαλκόνι να δω που έχει τη ζέστη. Μπαίνω τώρα εδώ μέσα από αυτή την δροσούλα.
0: Τι τα θες και στα μπαλκόνια κρυμμένα.
1: Τι τα θέλω, δεν κάθομαι εδώ. Καλά που είμαι, τα φιλαράκια μου, τα ωραία εδώ.
0: Εμάς λέει.
1: Εσάς λέει.
0: Α, ξεχάστηκα.
2: Τι έπαθε. Τι έπαθε.
1: Καλά, καλά.
2: Εντάξει, ένα αναμονή του Μιχάλη Καραγκούνη, έτσι όλα αυτά.
0: Δεν έχω καν αρχίσει.
1: Και θα δούμε. Και στο τέλος θα λύνουμε τις διαφορές μας, λέει, στα δικαστήρια.
2: Μισό λεπτάκι. Εσένα δεν ήθελε να σε πάει Οδύσσια και τα λοιπά, Μιράντα μου, να πάμε να την ξαναδούμε μαζί σου και άλλα τέτοια που έλεγε.
1: Δεν το είπα ακριβώς έτσι.
0: Δεν το είπα ακριβώς έτσι.
1: Όχι.
2: Πώς το είπες.
0: Πάμα είναι να μύρθει εσύ και επειδή έχω ακόμα ένα που κρινιάζει, μπορώ να κάνω την υπέρβαση.
1: Άρα θα είμαι υπέρβαση. Εγώ αυτά δεν τα δέχομαι, καταλαβαίνεις.
2: Εγώ Μιράντα είδες. Η μόνη μου επιλογή για να πάρω
0: αυτό που ξεμείνει αφού δεν θες υπερβάσει.
2: Ήταν η Μιράντα, τελείωσε.
0: Η Μιράντα.
1: Κοίταξε, μην αρχίζω και με σένα γιατί μου είχε τάξει ότι θα πάμε μαζί να δούμε την Οδύσσια.
2: Κατάσα Θοδωρίδου.
0: Τίποτα δεν έταξα.
2: Αμέσως τώρα.

0: εμβληματικά, επικά, σας λέμε καν.
1: Πουλάω το σπίτι.
0: Καλημέρα.
1: Συγγνώμη, είπες επικό και μου ήρθε.
0: Έχεις δίκιο, είναι ωραίο τραγούδι.
2: Όπερα, όπερα.
0: Πώς?
2: Όπερα, λέω.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, όσο εμφατικά γίνεται να πούμε ότι είναι Παρασκευή, το ζούμε, το χαιρόμαστε. Βέβαια, εμείς θέλουμε την κάθε μέρα να την κάνουμε Παρασκευή, έτσι, με ωραία διάθεση. Και πάντα υπάρχει και μια ερώτηση στο Facebook για εσάς για να κουβεντιάσουμε.
2: Μόδα, μόδα σήμερα. Ναι. Για πες, Γιώργο.
1: Και θέλουμε να μας πείτε ποια μόδα θα θέλατε να εξαφανιστεί.
2: Αυτές οι αλυσίδες που φοράνε στη μέση.
0: Στη μέση. Oh,
2: που φοράνε
0: ακόμα.
1: Είναι μόδα αυτό.
2: Έχω δει, δεν φοράνε. Αλυσίδα, άσε με μόνο τώρα.
0: Τι είσαι, ένα προσβάλλει αυτά τα κίνητα.
2: Όχι, δεν μου αρέσει, όχι, δεν θέλω αλυσίδες, τίποτα.
0: Πώς έχουν οι πολυέλη κάτι.
2: Όχι, όχι, όχι, αηδίασα.
1: Σου σκάλωσε καμιά φορά που θέλω και σε φώνησε. Για πες, Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας.
3: Τα τατού γράφει εδώ πέρα ένα ακροατή, ο Δημήτρη.
0: Εντάξει, έχει υποχωρήσει λίγο, αλλά παιδιά εντάξει. Είναι οκ, οκ.
3: Η βάτα στι μπλούζε και στα σακάκια, λέει η Δάφνη.
1: Έχει καταργηθεί από το
2: 80.
0: Σε κάποια σακάκια όμω χρειάζεται, παιδιά, αλλιώ. Είναι τσούφιο, πώ τα.
2: Να κάνετε γυμναστήριο, ρε, να έχετε πλάτε.
0: Α, δεν το σκέφτηκα αυτό.

0: Άννας το φοράει αβατό το σακάκι.
1: Αβατό.
2: Τα τεράστια λόγκο στα ρούχα λέει εδώ πέρα επίσης ένας ακροατής που φωνάζουν από μακριά.
1: Άι μάμας.
2: Είμαι, ναι. Φωνάζει τουρίστας από μακριά, νομίζω αυτό που λέει ο Απόστολος. Κάλτσες με παντόφλες.
3: Ναι.
0: Πάνε μια βόλτα εδώ πιο κάτω στις καφετέρειες να δεις τα παιδιά πως κάθονται και πες μου.
2: Και ντόπιους.

0: Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Κοσμοράδιο 95,1 και ο Απόν βεβαίως και η συναυλία που έρχεται στα Μουδανιά.
1: Και όχι μόνο.
0: Και στο κάστρο του Πλαταμόνα.
1: Ακριβώς. 7 του μηνός, Παρασκευή, κάστρο του Πλαταμόνα. Σάββατο, αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
0: Με προσκλήσεις που θα γίνουν δικές σας, έχουν σκηνήσει και διαγωνισμοί, έτσι. Τα λέμε αυτά. Να είστε πάντα συντονισμένοι. Δεν ξέρετε κάθε ώρα και λεπτό τι ωραίο πράγμα σας βρίσκει όταν είστε στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έτσι κάνουμε εμείς.
0: Σε πολύ λίγο βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον Μιχάλη Καραγκούνη, εννοείται. Έχουμε πει πως θα έρθει και ήρθε.
2: Έχουμε ετοιμάσει διάφορα πραγματάκια.
1: Ούτως ή άλλως, εσείς ακούτε αυτή την εβδομάδα το καινούργιο τραγούδι, το σημάδι. Σαν τραγούδι εβδομάδα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπορείτε να το ακούσετε και στο κοσμοράδιο.gr ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και σε λίγο θα τα πούμε όλοι μαζί στον αέρα του Κοσμοράδιο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Ποσίδι, έτοιμη. The U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
5: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
4: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
5: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 22χρονος αλλοδαπός διακινητής παράνομων μεταναστών στα διόδια Ωραιοκάστρου. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Φωτιά σε δασική έκταση στο Καλαμάκι Θήβας. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ισπανία. 18 νεκροί στη Θέουτα μετά από τη μαζική εισβολή 1.500 μεταναστών από το Μαρόκο. Στέλνει στρατό η Μαδρίτη στο σημείο για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής. Ποδόσφαιρο. Στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Γιατί οι AI εταιρείες καταστρέφουν τόνους από σπάνια βιβλία.
3: Η αγαπημένη Αναστασία θα βρεθεί για μια μεγάλη συναυλία στη Μεγάλη Παναγιά και θα κερδίσετε προσκλήσεις.
2: Και ο επίσης αγαπημένος Μιχάλης Καρακούνης θα είναι εδώ μαζί μας στον αέρα, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 για να τα πούμε όλα.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Παρασκευής με Γιώργο Τσετσμετζή, Μιράντα Μουλιώτη και Μάνο Βολάνη κοντά σας μέχρι τις 12.
1: Και Μιχάλη Καραγκούνη βεβαίως που ακούσαμε ένα δείγμα της δουλειάς σου που αγαπάμε πολύ. Καλώς ήρθες Μιχάλη.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Καλώς τον.
1: Στο στούδιο του Κοσμοράδιο γιατί εντάξει στη Θεσσαλονίκη δεν σε καλωσορίζουμε.
3: Είναι εδώ είσαι. Είναι η πόλη σου.
2: Εδώ είναι η πατρίδα.
1: Ναι βέβαια. Αν και ήρθες από Αθήνα από πρωτεύουσα.
2: Ναι αφού τα καταφέραμε και γυρίσαμε είναι όλα καλά.
1: Μια μικρή ταλαιπωρία δυσκολεύεσαι να έρθεις από.
2: Υπάρχουν και χειρότερα. Είμαστε εδώ, είναι όλα καλά. Έχουμε πολύ ωραία ενέργεια, έχουμε πολύ ωραίο vibe.
0: Σε αναγνώρισαν οι θαυμάστρες και δεν σε αφήναν να ανέβεις πάνω στο αεροπλάνο.
2: Όχι.
1: Πάντως αυτό πρέπει να παίζει τελευταία, Μιχάλη, ε.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται.
1: Μιχάλη, έχεις καινούριο τραγούδι.
0: Είναι προτινόμενο αυτήν την εβδομάδα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το τραγούδι εβδομάδας. Πώς είναι να ακούς τα τραγούδια στο ραδιόφωνο? Πώς είναι όταν εσύ από την πλευρά σου έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία, πρώτα οι πρώτες νότες, η στίχη, το ένα, το άλλο. Μετά βγαίνει το αποτέλεσμα και τα ακούς στον αέρα.
0: Να μας πεις την εμπειρία σου όταν έπαιξε πρώτη φορά το Ξέρω τι θέλει, που δεν είχε παίξει πουθενά και έπαιξε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ήμουνα που λέτε παιδιά πάνω στην Αγίου Δημητρίου κάπου. Και καταλαβαίνω, μπαίνουν οι πρώτες νότες από το κομμάτι, το παίρνω πρέφα, βγάζω γρήγορα αλάρμα. Εγώ κοιτάω δεξιά-αριστερά και πέρα να δω που μπορώ να σταματήσω. Κάθομαι και απλά κάθομαι με ένα χαμόγελο έτσι μέχρι τα αυτιά και ακούω το κομμάτι και λέω τι ωραίο.
1: Ωραία αίσθηση,
2: πολύ,
1: υπέροχη.
2: Πολύ. Είναι σαν αγαλίαση, ρε παιδί μου, καταλαβες.
1: Η επίτευξη του στόχου.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό. Κάτι που δημιουργείς εσύ και μπορεί αρχικά να λες κάνω για μένα τη μουσική. Γιατί ασχολείσαι πολλά χρόνια με τη μουσική και τελικά οι αποδέκτες είναι πάρα πολλά πολύ και μετά έρχεται και το πρώτο live, ας πούμε, δικό σου καθεαυτού. Εκεί τι γίνεται μετά?
2: Μαγεία. Μαγεία, δεν είναι. Είναι. Όταν είσαι πάνω στην πίστα και παίρνεις αυτή την αγάπη, νομίζω είναι ένα κομμάτι το που σε ολοκληρώνει.
1: Μιχάλη, πώς μπήκε η μουσική γενικά στη ζωή σου? Άκουγαν οι δικοί σου μικροί και τι ακούσματα υπήρχαν τότε όταν ήσουν ένα παιδί?
3: Ήσουν από το παιδάκι που από μικρό ήταν, ας πούμε, τραγουδάω ή παίζω κάποιο όργανο.
2: Ήμουν αυτό το παιδάκι. Ξεκίνησε παιδιά όλα. Είχε βγει τότε του Νίκου Πορτοκάλογλου, του Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Πήγαινα σχολείο εγώ τότε, ήμουν μέσα στο σχολικό, το θυμάμαι σαν χθες. Μη ρωτάτε πώς και γιατί και τα λοιπά, δεν ξέρω, το θυμάμαι απλά. Θυμάμαι, καθόμουν στη θέση και έκανα εγώ ότι παίζω air guitar. Σε εκείνο το riff που είχε πει τάνταραν, μπράβο. Εκεί λοιπόν έκανα ότι παίζω εγώ air guitar. Μία, δύο, τρεις με είδανε δική μου, μου λένε παλικάρι μου, θέλεις να ξεκινήσεις κιθάρα.
0: Και σου πήραν τρίγωνο.
2: Και μου πήρανε, κοίταξε. Μου πήρανε, το τρίγωνο το είχα από πιο πριν. Και αποφάσισα να μου πάρουν και μία κιθάρα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό.
1: Με την κιθάρα. Έχεις μείνει μόνο στην κιθάρα?
2: Παίζω ρε παιδί μου και λίγα πλήκτρα. Αλλά κατά κύριο λόγο κιθάρα.
1: Και μετά η φωνητική?
2: Η φωνή ήρθε στην πορεία. Δηλαδή ξεκίνησα εγώ δειλά κιθάρα. Στην αρχή έπαιζα κιθάρα, σίγο τραγουδούσα. Μέχρι που εν τέλει τραγουδούσα και σίγο έπαιζα κιθάρα.
1: Βέβαια θέλω να πω ότι όταν εσύ άκουγες το Θάλασσά μου σκοτεινή, εμείς κάναμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ήδη.
3: Κάποιοι
1: από εμάς, εντάξει.
0: Σοφία, σένα λέει.
1: Το παραδέχομαι. Αλήθεια. Και εσύ μικρός άκουγες ραδιόφωνο?
2: Πολύ, πολύ.
1: Αγαπημένοι τραγουδιστές που ίσως επηρέασαν και από το ξένο ρεπερτόριο ενδεχομένως.
0: Weekend.
2: Ναι.
3: Δεν υπήρχε
2: βουλωμένο γράμμα διαβάζει ο κύριος Βολάνης. Μιχάλη Χατζηγιάννη. Full. Έχω μεγαλύτερη αδερφούλα που την αγαπάω και πάρα πολύ και μας ακούει τώρα. Η οποία παιδιά τότε άκουγε One.
1: Oh.
2: Και σαν παιδάκι κι εγώ δεν.
0: Μας προκαλείς τώρα να τραγουδήσεις One σε λίγο, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε.
3: Μπορώ να κάνω εγώ τους άλλους τέσσερις.
0: Ναι.
3: Κάνε συντούχους το φόρο.
2: Red Hot Chili Peppers.
1: Τώρα αυτό θα έλεγα. Ήσουν μόνο pop, αλλά όχι, έχεις και τα rock ακούσματα.
2: Ναι, έχω και τα rock ακούσματα. Και είχα και μετά και λίγο πιο R&B ακούσματα τότε που ήμουν σαν πιτσιρικά, ρε παιδί μου. Έτσι, 50 Cent, τα πρώτα CD, στα CD Player και τέτοια που τα προλάβαμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Η γραφή των τραγουδιών προέκυψε στη συνέχεια?
2: Ναι.
1: Τι ανάγκη βγήκε από μέσα σου και πες θέλω κι εγώ ακούσει μια επιτυχία, ακούσει ένα τραγούδι που ανταποκρίνεται σε κάτι σε συναισθηματικό έτσι, υπόβαθρο και λες θέλω κι εγώ να δημιουργήσω κάτι, να νιώσει ο κόσμος.
2: Είναι παιδιά ένα classic story, ήταν η πρώτη μου ερωτική απογοήτευση. Κάπως έτσι εγώ.
0: Έλα γύρισε τόσο σου τώρα το καλό για μας.
2: Βρήκα την ανάγκη να θέλω να τα γράψω κάπου, να τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου.
1: Δεν υπήρξε ανταπόκριση ή ήταν σχέση και μετά μας τελείωσε και μείνανε τα
2: Ήταν σχέση. Έκανα κάποιες λάθος επιλογές εγώ, ας το πούμε έτσι.
3: Μάλιστα, καταλάβαμε.
0: Όλοι καταλάβαμε.
2: Και εν τέλει αυτές οι λάθος μου επιλογές, ενώ δεν θα έπρεπε σε ένα ιδανικό σύμπαν, ας πούμε, να μαθευτούν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή η ζωή είναι έτσι, τα έφερε όλα στη φόρα.
3: Πολύ μικρή.
2: Ακριβώς.
1: Όλα μαθαίνονται.
2: Και κάπως έτσι γράφτηκε το πρώτο μου τραγούδι.
1: Το ξέρει το πρόσωπο αυτό.
2: Βέβαια.
1: Και τι έγινε μετά.
2: Μετά κάπως έστρωσαν τα πράγματα.
0: Α, την έριξες.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μαλάκωσε.
2: Έστρωσε λίγο το έδαφος.
1: Ναι.
2: Πήγαν όλα καλά για λίγο καιρό.
0: Μετά το ξανά έκανε.
2: Όχι.
0: Άλλο τραγούδι.
3: Ξανά υπέπεσε.
1: Οι σχέσεις γενικώς μετά περνάνε από διάφορα κύματα. Και εμείς αλλάζουμε.
2: Μάθαμε, ήμασταν παιδιά τότε.
1: Ναι. Υπάρχει είδος μουσικής που δεν ακούς, που δεν αντέχεις?
2: Όχι.
1: Ακούς τα πάντα.
2: Ναι, ακούω τα πάντα.
0: Τυχερός.
2: Είναι μια τρέλα αυτό που υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος μπει μέσα στη λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια, θα πει αυτός κάτι παίζει με αυτόν τον τύπο.
3: Ακούει πολλοί κόσμος από εδώ. Αποκλείεται να τα ακούει μόνο ένας. Αυτή η φάση. Μιχάλης Καραγκούνης, μπαίνει εδώ μαζί μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: σημάδι στο λαιμό.
1: Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι το καινούργιο τραγούδι, το πρώτο τραγούδι εβδομάδα για αυτήν την εβδομάδα φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και είναι στο στούδιο του Κοσμοράδιο 95,1 με το Μάνο, το Γιώργο και τη Μιράντα. Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, Μιχάλη.
3: 100% βιωματικό.
1: Σε όλα. Νομίζω πως όλα σου τα τραγούδια είναι βιωματικά. Έχουν και θέλω να μας πεις και πού γράφονται.
3: Λοιπόν. Κατά κύριο λόγο, τα κομμάτια τα γράφω στο σπίτι. Ή τουλάχιστον εκεί τα ξεκινάω.
1: Σε ποιο δωμάτιο?
2: Master bedroom.
3: Έχω φτιάξει. Δεν βάζουμε όρια στην
1: τέχνη.
2: Στην δημιουργικότητα και στην έμπνευση.
3: Όπου έρθει, παιδιά.
2: Καλά, ναι.
4: Άμα ακούσει έρθει παντού σε όλα τα δωμάτια.
3: Όχι, παντού δεν έχει.
1: Γιώργο, άμα ακούσει κανένα ζόρι μέσα. Να κάνει κανένα τέτοιο μέσα στον τραγούδι, καταλαβαίνουμε όλοι από ποιο μέρο.
4: Στο μάτο, μάνο.
3: Αμάν,
2: αμάν. Λοιπόν, αν δεν τον ήξερε, πιστεύει. Ότι θα τον έκανε παρέα.
3: Ας μην το απαντήσω καλύτερα. Μπορώ να έχω πάσο σε αυτή την ερώτηση?
4: Όχι.
2: Οκ, πες μας λοιπόν για το τραγούδι.
3: Λοιπόν, που λέτε, αρχικά για να απαντήσω στην ερώτηση, για να μην την αφήσω αναπαντήτη, τα κομμάτια τα γράφω κατά κύριο λόγο στο στούντιο που έχω φτιάξει στο σπίτι, με πολύ αγάπη έτσι, με τα φωτάκια μου, γιατί μου αρέσει έτσι να έχω το vibe μου κτλ. Το σημάδι που λέτε παρουσιάζει ένα story το οποίο ξεκίνησε λίγο λάθος, αλλά δεν συνέχισε τόσο λάθος. Μιλάει συγκεκριμένα για ένα σκηνικό το οποίο ξεκίνησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο Κυριακή ξημερώματα, γιατί άλλωστε ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα, ναι. Πολλοί κόσμος τυχαίνει να βγει το Σάββατο.
2: Σωστά.
4: Ναι,
3: να γνωρίσει έτσι έναν άνθρωπο.
4: Μέσα στο πρόγραμμα και
3: μπράβο, ναι, ναι. Να έχουν μία σύνδεση. Και την ώρα που αποφασίζουν να γυρίσουν στο σπίτι μετά από αυτή την έξοδο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Εν τέλει να μην γυρίσουν στο σπίτι.
4: Μα, και πού να πάνε?
3: Να πάνε σε μια θέα, ρε παιδί μου, έτσι πολύ όμορφη. Να δούνε το ξημέρωμα τώρα, κατάλαβες. Να μην πάει τώρα το μυαλό μας στο πονέρο.
2: Ο ρομαντισμός βγήκε, να δουν την Ανατολή μαζί. Εγώ σε παρακολουθώ.
4: Μόνο το ξημέρωμα είδανε.
3: Μπράβο.
1: Κανα βουνό,
3: είδαμε το ξημέρωμα.
4: Το γλυκό χάραξε.
3: Ακριβώς. Και κάπως έτσι μου γεννήθηκε μετά από αυτό το ξημέρωμα να γράψω αυτό το τραγούδι. Και έτσι που λες, σε Μιράντα μου γράφτηκε αυτό.
2: Ναι.
4: Σε σένα επικεντρώθηκε.
1: Γιατί από εδώ
4: και από εδώ και από εκεί καίγεται.
2: Καταλαβαίνετε, τον ακούω με προσοχή και ενδιαφέρον. Καταλάβατε.
4: Καλά, εμείς δεν τον ακούμε με ενδιαφέρον. Απλά δεν μας λέει τα μισά που γίνανε εκείνη τη μέρα. Μένει στο γλυκό χάραγμα τώρα.
2: Κάνετε κάτι σχόλια.
1: Έχει σημάδι δύο. Κατάλαβε.
2: Άρα βιωματικά τα περισσότερα. Έρχεται κανείς να σου πει, Μιχάλη, άκουρε φίλε. Ο Μάνος για παράδειγμα.
4: Ναι, ναι.
2: Δεν με θέλει, έχω φάει μια χιλόπιτα, 2, 5, 10.
1: Τόσες ιστορίες που το έχω πει, ναι. Δεν μου έχει γράψει ακόμα τραγούδι. Κάτσε.
3: Να ξέρεις πως το κάνω αυτό, μου αρέσει.
1: Ναι.
3: Ναι. Και συνήθως το κάνω και με άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, όταν τυχαίνει να συνεργαστώ με άλλους καλλιτέχνες και μου λένε ότι ξέρεις τι θέλω να μου γράψει ένα τραγούδι, το κυριότερο πράγμα και το ιδανικότερο που θέλω να κάνω είναι να μου λένε την ιστορία τους για να γράψω κάτι το οποίο είναι 100% αλήθεια.
2: Και μπορεί να ταυτιστεί και ο άλλος
3: με
2: αυτό.
3: Ακριβώς. Ναι, και γιατί μέχρι και ο καλλιτέχνης, στον τρόπο που θα το τραγουδήσει, στον τρόπο που θα το προωθήσει, θα είναι 100% μέσα σε αυτό.
2: Για πες μας λοιπόν για συνεργασίες που έχεις κάνει, που σου άρεσαν περισσότερο, που ξεχωρίζεις. Ή που με κλειστά μάτια λες, εδώ πάω πάλι.
3: Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Γιατί?
3: Γιατί ήταν η πρώτη μου συνεργασία στα Μπουζούκια πριν αρκετά χρόνια. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία χημεία μεταξύ μας. Κάνουμε πολύ χιούμορ. Ας μην σχολιάσουμε το χιούμορ βέβαια, εντάξει, γιατί είναι ένα δικό μας.
2: Εντάξει, αγοράκια είστε, καταλαβαίνετε.
3: Ναι. Υπάρχει απόλυτη κατανόηση. Συνεργαζόμαστε, έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές και γεροί να είμαστε, θα ήθελα να συνεργαστώ με αρεστώσεις.
2: Ωραία.
4: Και μια συνεργασία, συγγνώμη, ναι. που θα ήθελες να κάνεις.
3: Μια συνεργασία που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να κάνω συνεργασία με τον Γιώργο το Σαμπάνι.
2: Πολύ δυνατό. Στο ευχόμαστε, Μιχάλη. Και σε λίγο σε περιμένει και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να ξέρεις, οι ευχές μας πιάνουν. Είμαστε γουρλίδες, έχει επιβαληθευτεί ούκο λίγες φορές. Έλα. Δώσε το επόμενο τραγούδι και

0: πάντα εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με καλεσμένο φυσικά μέσα στο στούντιο τον Μιχάλη Καραγκούνη, ο οποίος βέβαια έχει πάει σε αρκετά talent show, έτσι.
1: Ναι, τα έχω πάρει σβάρνα.
2: Όλα καλέ, εγώ γιατί δεν θυμάμαι.
3: Θυμάμαι δύο. Το Rising Star που το ψήφισα πάρα πολύ τον Μιχάλη, ήμουν έτσι, πάρα πολύ εξαιρετικό. Και το Voice.
1: Σωστά.
3: Ωραία,
0: στο Voice τι είχε ερμηνεύσει.
3: Το κύμα θυμάμαι.
1: Το κύμα ήταν στο Rising.
0: Στο Rising
1: εκεί. Α,
0: ωραία.
3: Εγώ τα μπέρδεψα.
2: Η εμπειρία εκεί πώς ήταν γενικά.
1: Στο Rising.
2: Σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Κοίταξε, το Voice δεν το έζησα, ρε παιδί μου, ιδιαίτερα. Αλλά στο Rising ήταν τρομερά. Ήταν τρομερό το vibe, ήταν τρομερό το, το όλο backstage, οι γνωριμίες, το ότι ήμασταν μαζεμένα παιδιά εκεί πέρα με τρέλα για τη μουσική, με αγάπη για τη μουσική.
2: Αυτό το θυμάσαι θετικά. Πήρες κάτι από εκεί,
1: πολύ,
2: δεν ήταν κάτι που.
1: Πολύ. Και έχω κρατήσει και πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου από εκεί. Έχω κάνει φιλίες από αυτό το παιχνίδι.
2: Τι ωραία.
1: Μέχρι και σήμερα, βεβαίως.
3: Πιστεύεις ότι αν δεν είχες συμμετάσχει σε αυτές τις εκπομπές τότε, η πορεία σου, η μουσική τουλάχιστον, θα ήταν διαφορετική είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, προς όποια?
1: Σίγουρα. Σίγουρα θα έχει αλλαγές. Γιατί εκεί πέρα, πέρα από το ότι κατάλαβα περισσότερα πράγματα για το πώς λειτουργεί η μουσική, για το τι θέλει ο κόσμος, για το ότι είμαστε στην Ελλάδα και καλώς ή κακώς η ξένη μουσική έχει ένα μέτρο.
2: Ναι.
1: Ενώ η ελληνική δεν έχει. Οπότε σίγουρα με επηρέασε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, και αφού σε επηρέασε και αφού τα θυμάσαι τα χρόνια και τις στιγμές αυτές πάρα πολύ ωραίες, και αφού θυμάσαι και το κύμα.
3: Ναι. Εμείς θα κάνουμε τις συνθήκες
0: λίγο πιο δύσκολες.
3: Ένα τσίκ.
1: Τι πρέπει να κάνω εγώ?
3: Να το κάνεις γαργάρα.
2: Ο Μιχάλης Καραγκούνης κάνει γαργάρα. Φίλες και φίλοι, τώρα.
0: Θα πιεις μια κουλίτσα καφέ. Νερό. Θα την έχεις εδώ στο στόμα σου και ταυτόχρονα θα πρέπει να τραγουδήσεις το κύμα.
2: Το ρεφρέν.
3: Θα φύγει, να ξέρετε. Είναι έτοιμο.
2: Δεν θα χρειαστεί καθαριστήριο, γιατί εντάξει, νεράκι είναι.
1: Νερό είναι, όχι. Είμαστε σίγουροι δηλαδή για αυτό. Ναι, ναι, ναι. Επειδή υπάρχει, ρε παιδί μου, ηχητικός εξοπλισμός εδώ πέρα, μικρόφωνο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
3: Προς τα πάνω, κοίτα.
1: Προς τα πάνω.
0: Έτσι λίγο.
1: Οκ. Συνήθως, ρε παιδί μου, πίνουν μικρή γουλιά, πίνουν μεγάλη. Πώς το κάνουν? Πώς βολεύει?
2: Μην βγει πολύ τώρα, θα
3: έρθει.
2: Όσο μπορεί.
1: Για να δούμε.
2: Ο Μιχάλης Καραγκούνης είναι πανέτοιμος, λοιπόν.
3: Μιχάλη Καραγκούνη, είχαμε.
2: Αυτό συγκεντρώσου να του δώσουμε.
3: Είναι η τελευταία του νότα, το κάθε άσμα του.
2: Τα απαραίτητα δευτερόλεπτα και τώρα θα τον ακούσουμε.
0: Έλα.
2: Με γαργάρα το κύμα.
4: Θέλουμε ένα ρεφρέν μόνο να φανταστώ.
2: Ναι. Μπράβο ρε Μιχάλη.
4: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου. Ρουβί!
3: Εντάξει, πάλι καλά, στο μην το μην ήξερα.
0: Μέχρι εδώ.
4: Έλα, εντάξει, τόσο.
3: Εντάξει, μπουρμπουλίτρα δεν έκανε, να το πούμε κι αυτό. Αλλά επέζησε.
0: Μπράβο!
3: Έχει κάνει και λίγο survivor πλέον, έτσι.
0: Βάλτο στο βιογραφικό κι αυτό.
1: Έχουμε και επόμενη δοκιμασία.
0: Όχι, εντάξει.
3: Μέχρι εδώ είμαστε.
2: Είναι που πάρει φόρα, νομίζω.
3: Δεν μου λε, Μιχάλη, τώρα, επειδή είδαμε ότι τη χρονιά που διανύσαμε, η Eurovision είχε μία πολύ διαφορετική φάση στην Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά.
3: Είδαμε πολλούς συναδέλφους σου της νεότερης γενιάς να μπαίνουν στο παιχνίδι, να ασχολούνται, να ενδιαφέρεται και ο κόσμος περισσότερο. Είναι κάτι που θα έκανες του χρόνου? Ή που σου έχει περάσει από το μυαλό?
1: Σίγουρα.
3: Ή που θα σε έψινε υπό κάποιες προϋποθέσεις?
1: Σίγουρα μου έχει περάσει από το μυαλό. Δεν έχω κατασταλάξει βέβαια ακόμα μέσα μου, να σου πω την αλήθεια, για το τι θα έλεγαν πήγαινα σε αυτόν τον διαγωνισμό.
0: Δεν θα είχε κάποιο ελληνικό στοιχείο μέσα? Θα πήγαινες, ας πούμε, στα πρότυπα τα ευρωπαϊκά, αλλά με κάποια ελληνικά στοιχεία μέσα?
1: Σίγουρα.
0: Έχεις γράψει τραγούδι ήδη για την Eurovision?
3: Κάτι μου λέει ότι έχει γράψει
2: κάτι,
3: τραγούδι.
2: Κάτι.
1: Γιατί με ρωτάς τόσο συγκεκριμένα πράγματα, Σιμάνο, έτσι, με τέτοιο στόμφο? Δηλαδή δεν με ρώτησες, Μιχάλη, έχεις γράψει τραγούδι? Με ρώτησες, έχεις γράψει τραγούδι?
3: Κοίτα, την ξεκίνησα εγώ, αλλά αυτός κάτι ξέρει για να ξαναρωτάει πιο.
2: Το σιρτάρισο, άμα έρθουμε κι εμείς στο στούντι και όταν ανοίξουμε, θα δούμε κάπου ένα φάκελο που λέει Eurovision.
1: Κάτι μπορεί να βρείτε.
0: Πόσα τραγουδιά έχεις έτοιμα αυτή τη στιγμή τώρα, να μου ανοίξουν το σιρτάρι? Πόσα τραγουδιά?
3: Καλά, παιδιά, τι έχεις σιρτάρι? Σε φάκελο που υπολογιστή, φαντάζομαι.
1: Είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω πόσα είναι έτοιμα.
0: Πόσα, 160?
1: Είναι σίγουρα πάνω από 100.
3: Και να σου πω κάτι, πώς μπορείς να διαλέξεις από αυτά τα τραγούδια όταν έρχεται η ώρα και λες τώρα πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου, ένα single? Πώς μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε 160 που τα έχεις κάνει εσύ?
1: Είναι κάθε ένα, όσο περίεργο και να σε ακουστεί, είναι κάθε ένα ξεχωριστό. Και ίσως να χρειαστεί να πρέπει να γράψεις, παράδειγμα, 50. για να γράψεις το 51ο που θα είναι αυτό που θα κάνει κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα 50.
0: Έχεις ωστόσο κάποιο έτοιμο, ας πούμε, που μπορεί να πεις ότι α, αυτό θα είναι το επόμενο?
1: Έχω παραπάνω από 4 έτοιμα.
0: Έτοιμα. Θες να τραγουδήσεις κάποιο έτσι λίγο καπέλα?
1: Νομίζω πως δεν.
0: Λίγο χωρίς νερό.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Αλλά.
0: Έτσι να έχουμε.
2: Όταν έρθει η ώρα.
1: Αλλά όταν έρθει η ώρα, σας υπόσχομαι ότι θα το τραγουδήσω εδώ πρώτα.
2: Τέλεια. Τι έχει το καλοκαιρινό πρόγραμμα για σένα?
1: Βρισκόμαστε σε ένα tour μαζί με την ομάδα μου, με την ορχήστρα μου, με την πάντα μου. Παίξαμε Θεσσαλονίκη, παίξαμε Ξάνθη, παίξαμε Καβάλα. Θα παίξουμε Χαλκιδική τώρα την άλλη εβδομάδα. Άλλωστε, παιδιά, το ξέρουμε όλοι μας ότι σαν τη Χαλκιδική.
0: Δεν έχει. Μην ξεχνάς τις σέρες που
1: μαγικές,
0: είχε τα
1: μέρα. Μαγικές, χάος.
3: Μαγευτικές από τις σέρες.
1: Πάρα πολύ.
2: Ο κόσμος, φαντάζομαι.
1: Παιδιά, δεν σταματούσαμε να τραγουδάμε.
3: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο, ο κόσμος εκεί. Κολόνες.
3: Είχε τέλειο.
1: Vibe τρομερό.
3: Μακάρι να είναι παντού έτσι. Εγώ νομίζω συμμετείχες εσύ πολύ σε αυτό. Έπαιξες. Εντάξει, ρε παιδί μου,
1: και εμείς θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, με όλη μας την αγάπη και όλη μας την ενέργεια. Αλλά και ο κόσμος ήταν τρομερός. Δηλαδή, σέρες αγαπάμε πάρα πολύ.
3: Μπράβο, μπράβο τους συμπατριώτες.
2: Κάποια συνεργασία ανακοινώσιμη για τη νέα σεζόν?
1: Ακόμα όχι κάτι ανακοινώσιμο.
2: Κάτι συζητάς όμως.
1: Ναι, κάτι συζητάω.
2: Εντός ή εκτός?
1: Εντός.
2: Εντός.
1: Εκτός λίγο αργότερα, θεωρώ.
2: Κάτι γίνεται και
1: ναι,
2: εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, κάτι γίνεται.
2: Είμαστε σίγουροι ότι θα έχεις πάρα πολλά νέα από εδώ και πέρα. Εμείς ήδη σε ξέρουμε και σε αγαπάμε φυσικά και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο, εντάξει, κάποιος σε ξέρει λίγο παραπάνω, αλλά βλέπεις, προσπάθησα να σε προφυλάξω όσο μπορούσα.
0: Και εγώ διακριτικός ήμουν, δεν είπα περισσότερα.
3: Τώρα το βγάλουμε την ταινία από το στόμα. Την ανοιγοκλίνουμε κάθε τρεις και λίγο. Να πάρει ανάσα.
2: Να συνεχίσεις να δημιουργείς, να κάνεις αυτό που αγαπάς, να ακούμε ωραία τραγούδια από εσένα.
0: Να ξέρετε ότι ο Μιχάλης έχει ετοιμάσει, παιδιά, τραγούδια που πραγματικά όποιο τέχνης απευθυνθεί σε αυτόν, να ξέρει ότι το τραγούδι που θα του δώσει ο Μιχάλης θα γίνει επιτυχία. Και πραγματικά εκπροσωπεί μια νέα γενιά δημιουργών που πραγματικά ο Μιχάλης φέρνει κάτι πολύ φρέσκο στην ελληνική δισκογραφία.
2: Καλέ, αυτό δεν το περίμενα ούτε εγώ να το πει.
1: Ούτε εγώ δεν το περίμενα.
3: Συγκινηθήκαμε τώρα.
1: Έπρεπε μάλλον να έρθω εδώ για να μπει ωραία έτσι. Μιλήσε μπροστά.
3: Και μίλησε σοβαρά, δηλαδή, χωρίς να πει το τέλος.
2: Καταπληκτικό. Α, μην ξεχάσουμε. Είσαι και γατομπαμπάς, έτσι.
1: Ναι.
2: Πόσα ψιψινιά έχεις?
1: Έχω δύο.
2: Δύο.
1: Έχω δύο ψιψινιά. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα ψιψινιά μου.
2: Πώς μπήκαν αυτά στη ζωή σου?
3: Σας έχω δει στην παραλία, βόλτα.
1: Ναι, είμαστε.
3: Πολλά χρόνια έχει.
1: Παιδιά, είναι.
3: Στον νόμο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Α, τέτοια.
1: Σαν παπαγάλα. Σαν παπαγαλάκια, πράγμα. Έχω δύο ψιψινάκια. Τον Ρα και τη Μιού. Μπήκαν στη ζωή μου πριν από 5 χρόνια. Ο ένας, γιατί είναι μπαμπάς και κόρη.
2: Α, οκ.
1: Μεγάλη αγάπη. Γενικά μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Έχω τρέλα, παιδιά. Είμαι από αυτούς που πηγαίνουν, αγοράζουν τροφές, έχουν πάντα στα μάξι, σταματάνε όταν βλέπουν αδέσποτα, βάζουν λίγο στην άκρη.
2: Είσαι ο άνθρωπός μας, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι αυτό. Ναι, δεν είναι. Είναι
2: το έχεις μέσα σου.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Πολύ απλά.
1: Τι να κάνουμε.
2: Αυτά ακούνε τη μουσική όταν γράφεις, έρχονται. Βλέπεις αντιδράσεις καμιά φορά και λες, όπ, αυτό έχει καλή αντίληψη. Τι κάνεις, ξέρεις, είναι τετραπέρατες.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει τύχει. Έχει τύχει. Όταν έγραφα το Δυο Καρδιές, είχε έρθει που λέτε η Μιού, επειδή το έγραψα έτσι παρλαιακά με την κιθάρα μου πρώτα. Και ήρθε, παιδιά, καθόταν να με κοιτούσε έτσι με αυτά τα ματάκια τα μικρά. Και ήρθε, ανέβηκε και έτσι όπως είναι η κιθάρα, ρε παιδί μου, και έχει μια κούρμπα εδώ πάνω. Ήρθε, πάτησε στον νόμο μου, κατέβηκε από τον νόμο μου, έκατσε πάνω στην κιθάρα.
3: Έδωσε έγκριση.
1: Έδωσε παραπάνω. Αυτό είναι μάλλον.
2: Να την επιτυχία. Και πολλές επιτυχίες σου ευχόμαστε και ό,τι κάνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι γερός και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό μας καλοκαίρι.
2: Σε ευχαριστούμε,
3: Μιχάλη. Μιχάλης Καραγκούνης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά έχουμε και συνέχεια, γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: εκεί η αδυναμία του Μιχάλη Καραγκούνη, ε. Ο καλλιτέχνης με τον οποίο είπε θα συνεργαζόταν ξανά και ξανά και μας είπε και κάτι τρελά που συμβαίνουν και δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς όταν ένας τραγουδιστής είναι στην πίστα. Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει backstage. Όσα γίναμε το Μιχάλη Καραγκούνη, φυσικά και είπαμε τα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Και το τραγούδι με τον νερό.
0: Ναι, αυτό το challenge που του βάλαμε.
2: Θα το δείτε αυτό σε βίντεο, να ξέρετε.
0: Και όλη η συνέντευξη μετά και στο κοσμοράδιο.gr και να τον ευχαριστήσουμε και για τα πιτάκια που έφερε.
2: Μπράβο, Μιχάλη, μπράβο, χουβαρντά.
0: Μας ξέρει ότι εδώ έτσι χρειάζεται.
2: Είμαστε γνωστά λιμάνια.
0: Λίγη παραπάνω ενέργεια τη χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια τη ημέρα.
2: Και εγώ αυτό εννοούσα.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Πάντα στο κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα και όλοι εσείς, είναι πρωινό Παρασκευής.

0: Όλοι μια τέτοια ψάχνουμε. Ξελογιάστρα, όπως λέει εδώ η Βιαδά μου, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Εσύ και παρέα σου ψάχνετε ξελογιάστρες.
2: Έχουν βάλει αγγελίες στο marketplace.
1: Και μετά λέει με ξελόγιασε, σαν δεν τρέπεται η ξελογιάστρα.
0: Άστα να πάνε.
1: Τι ψάχνετε να βρείτε, ό,τι θέλετε για να περνάτε καλά. Το έχετε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάτι γίνεται στους δρόμους, ίσως και εκτός πόλης. Σοφία.
3: Ακριβώς. Έχουμε αρχικά μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ αρκετές έχουμε αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι, στο φανάρι της Κρυοπηγής και στο Πευκοχώρι λίγο πιο κάτω, αλλά και στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της AutoVision.

0: Καλημέρα σε όλα τα αστέρια που είναι εδώ συντονισμένοι φυσικά. Όλοι εσείς, μια μεγάλη παρέα στον Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είμαι σίγουρη πως όλοι το σιγοτραγουδούσατε. Και ένα αστέρι πολύ φωτεινό από τη νέα γενιά των καλλιτεχνών, των ερμηνευτριών, θα είναι στην Χαλκιδική, στη Μεγάλη Παναγιά συγκεκριμένα.
0: Γλυκύτατη.
1: Καταπληκτική. Θα σας παρασύρει με την ενέργειά της. Είπαμε.
2: Θα το σπάσουμε.
1: Το σπάστε τα τουρ, αφήνει εποχή. Και επειδή από εδώ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη αρχές μέσα Ιουνίου που είχαμε. Τη μεγάλη εκδήλωση. Αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, την πρώτη μέρα του Αυγούστου, στο δημοτικό γήπεδο της Μεγάλης Παναγιάς, εκεί σας περιμένει η Αναστασία από τον Αθλητικό Σύλλογο Ηρακλής Μεγάλης Παναγιάς, σε μια ξεχωριστή διοργάνωση, να ενισχυθεί και ο Σύλλογος βεβαίως και να περάσετε κι εσείς πάρα πολύ ωραία.
2: Μήπως τυχόν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε τέσσερις γεύσεις. Τέσσερις θα κερδίσετε, θα πάρετε και ένα άτομο που αγαπάτε μαζί και αύριο το βράδυ θα περάσετε τέλεια μαζί εκεί.
0: Στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982951951. Γράψτε λέξη Αναστασία, το ονοματεπώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μήπως τυχόν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε τέσσερις γεύσεις. Τέσσερις θα κερδίσετε, θα πάρετε και ένα άτομο που αγαπάτε μαζί και αύριο το βράδυ θα περάσετε τέλεια μαζί εκεί.
0: Στείλτε μηνύματα

0: την παρέα σας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και δεν την αφήνετε και πολύ καλά κάνετε.
1: Μπράβο σας.
0: Μας παίρνετε μαζί σας όταν είστε και στις διακοπές και πολύ χαιρόμαστε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη με το application του Κοσμοράδιο που μας ακούτε από εκεί. Φίλοι, μεγάλο σας που απολαμβάνει τις διακοπές σας. Ακόμη μεγαλύτερο σας που θέλετε ακόμη αρκετές μέρες μέχρι να πάρετε άδεια.
1: Κουράγιο.
2: Ακόμη ακόμα.
1: Ή δεν θα πάρετε καθόλου.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ακόμη ακόμα μεγαλύτερο σας που δεν θα πάρετε και περιμένετε κάτι άλλο.
2: Άκη σας αγκαλίτσα στους όλους που έχει καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει και μια ερώτηση και σήμερα στην σελίδα μας στο Facebook.
0: Ποια μόδα θα ήθελες να εξαφανιστεί, ρωτάμε εμείς και εσείς απαντάτε, Σοφία.
3: Τα τάπερ κουρέματα, λέει ο Παντελής.
1: Νομίζω. Όχι, παιδιά, περιμένετε. Δεν έχετε καταλάβει. Είναι το taper. Αυτό εδώ που είναι το σβήσιμο στο πλάι. Δεν βάζουν ένα taper όπως την κατσαρόλα παλιά.
0: Αλλά δεν είναι η μπόμπα αυτή με πολύ σβήσιμο.
1: Όχι. Είναι το αυτό εδώ έτσι που έρχεται και σβήνει. Είναι το low fade, το high fade, το medium fade. Παρακαλώ ο φίλος μου ο Σταμάτης να παρέμβει.
0: Στον ελεύθερο σου χρόνο σε βλέπω να πηγαίνεις για βοήθεια.
3: Η Μαρία πάντως λέει τα ρούχα της εποχής του 90. Ο Νίκος λέει για τις παντόφλες εκείνες τις ανατομικές με τις κονκάρδες πάνω.
2: Ναι.
3: Και ο Παναγιώτης δεν είναι λάτρης της τεχνολογίας. Μάλλον λέει η μόδα με τα κινητά να εξαφανιστούν τελείως.
0: Οκ, ας γυρίσουμε 30 χρόνια πίσω.

0: Αλέξα.
1: Ναι, είστε εδώ και δεν είστε, είστε εξαίρεση. Με την εννοή ότι κοιτάξτε, έχετε κάνει την επιλογή που περνάτε εσείς καλά και άλλοι μπορούν να λένε μα τι κάνει κάθε μέρα και είναι τόσο ευδιάθετος και ευδιάθετη. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ανακαλύψατε το μυστικό αυτό, ήταν, το βρήκατε.
1: Καλή και τι ωραία που βγήκε εμείς φωτογραφία με τον Μιχάλη.
3: Ναι, είστε ναι. Φίλτρα
2: που ήθελα να πω, τι ωραία οπτική γωνία και το φως.
1: Ο φωτισμός.
3: Ναι, ναι.
1: Και πίσω τον background μπορεί να ήρθαμε όλοι μαυροφορεμένοι σήμερα. Τι μας έπιασε.
3: Αλλά
1: έχουμε το summer background πίσω και.
2: Κοκοφίνικες.
3: Άρα, περιμένω πώς και πώς για το νέο στούντιο, παιδιά, έτσι, για να το δείξουμε σε όλο τον κόσμο.
2: Σταμάτα να κάνει spoiler.
1: Όλα θα γίνουν στην ώρα τους και έφτασε η ώρα για τη Ραφαηλία Τότογλου.
2: Α, τι λες καλέ από τώρα.
1: Πόσο γρήγορα.
2: Πότε πέρασε πάλι, δεν κατάλαβα. Πριν υποδεχτούμε όμως τη Ραφαηλία Τότογλου, έχουμε κάνει μια ερώτηση στους φίλους μας. Αν θα προτιμούσατε να σας θυμούνται για το χιούμορ ή την καλοσύνη σας. Παιδιά, συντριπτική πλειοψηφία θα
1: καλοσύνη,
2: έλεγα.
1: Φαντάζομαι.
2: Η καλοσύνη με 78%.
3: Μπράβο.
2: Ενώ κάτι χιουμορίστες,
3: ναι, ναι.
2: Νομίζουν.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι 22% μόλις.
1: Ναι.
3: Αν ήταν να συνδυάσει και τα δύο. Εκεί είναι.
2: Πού εσύ που ξέρεις.
3: Ξέρω, όχι, αυτό θα λέω.
2: Ναι, ναι, καλά. Έχεις συναντήσει, έχεις κάτι φίλους.
1: Μείνετε εδώ, έρχεται η Ραφαηλία, όπως και όλο το Σαββατοκύριακο. Έχετε καταπληκτική συντροφιά από τις 8 το πρωί που έρχεται η Μαρίνα Μαρτίδου μέχρι και τα ξημερώματα, γιατί έχουμε και το non-stop mix, έτσι, και τις επιτυχίες που μιξάρονται εκπληκτικά.
2: Έχουμε και Νίκο Χαλκούση, έχουμε και τον Δημητριάδη μετά, έτσι, για τους ακόμη πιο βραδινούς τύπους.
1: Και την Κυριακή, πάντα με παρέα με τη Σοφία Στεφανίδου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα. Ενδιάμεσα, βέβαια, και η Αναστασία Πασχιαλή και ο Βασίλης Παπαβασιλείου και όλοι αυτοί που φροντίζουν. Α, και ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης.
2: Το Σάββατο, βεβαίως.
1: Που μαθαίνει να κάνει SAP το χώρι μας.
2: Το επόμενο να είναι μεσοσύβιο.
3: Και γλιτώνει τα πρόστιμα.
1: Πάντοτε θα έχετε παρέα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλές βουτιές θα πω εγώ πρώτα.
2: Βεβαίως, καλά τα λες. Μιλάτε μου και τη Δευτέρα πάλι μαζί θα είμαστε εδώ για παρέα πρωινή στο Κοσμοράδιο 95,1 από τον Μάνο Βολάνη.
3: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμένη.

0: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες από τη Βουλγαρία που προσπάθησαν να αρπάξουν αντικείμενο από τσάντα γυναίκας. Πυρηνό μέτωπο στη Βιωτία. Τέσσερα χωριά έχουν εκενωθεί. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις. Πορτογαλία. Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο για την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άστε τα και Αναστασία, γιατί έτσι ξεκινάμε τις Παρασκευές. Είναι Παρασκευή, το vibe είναι συγκεκριμένο, ξέρεις. Δεν έχουμε και πάρα πολύ καύσωνα έξω, ή τουλάχιστον εγώ δεν τον ένιωσα. Δεν πρόλαβα να τον νιώσω. Είναι που πήρα μάτσα σήμερα αντί για φρέντο εσπρέσο. Δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου και τι πάει λάθος με μένα και κάνω τέτοιες επιλογές λανθασμένες. Μετά θα πάω να ξεπλύνω την ψυχούλα μου με ένα φρέντο εσπρέσο. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν την κάνουμε και πολύ ωραία τη μάτσα σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω δηλαδή τι περνάμε. Τέλος πάντων όμως, εγώ άμα πάρεις μάτσα και τη δεις ότι δεν είναι τέρμα πράσινη και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει μέσα μάτσα και είναι μόνο γάλα. Λοιπόν, είπα το παράπονό μου. Τώρα να σου πω τη Μιραφαηλία Τότογλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Με γκρίνια ξεκινάει η Παρασκευή. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, και θα έχουμε επιτυχίες, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε pick the song, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Κατευθύνεσαι ανατολικά από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων, ενώ πηγαίνει δυτικά από έξοδο Κωνσταντινούπολιτικα μέχρι και την έξοδο Αγίου Παύλου. Βλέπω και εκεί πέρα στα Αμάλγαρα, στα Διόδια υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Ενώ στη Χαλκιδική κινείστε κανονικά, με εξαίρεση φυσικά την Γαλιθέα, εκεί τη διασταύρωση εκείνη την περίεργη και το φανάρι της Νικήτης. Κατά τα άλλα, υπομονή και να ξέρετε, οι πράξεις έχουν επιπτώσεις. Θα λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης. Απολαύστε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Έτσι, καταλλήλους να αγαπάτε. Μην πάτε και αγαπάτε τώρα τίποτα. Καταλλήλους, να το πω έτσι ευγενικά, και μετά έχουμε τρεχάματα γιατί τους αφιερώνουμε τραγούδια από τα ραδιόφωνα. Δεν λέω τώρα εγώ για κάποιους συγκεκριμένα, ή λέω. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαλία Τόντογλου και έχω μια genuine απορία, παιδιά. Θυμάστε που θυμάμαι και πριν και πόσα χρόνια ήταν μόδα τα φλαμίγκο, που ήταν όμως τεράστια, δηλαδή ήταν οριακά σαν βάρκες αυτά. Νομίζω πρέπει να έχεις άδεια σκάφους για να τα οδηγήσεις τέτοιο μέγεθος που είχαν, και ήταν πάνω 3-4 άτομα. Τι απέγινε, βρε παιδί μου, αυτά τα φλαμίγκο, γιατί ξεφούσκωσε έτσι αυτή η μόδα των φλαμίγκο. Να σας πω ότι εγώ ποτέ δεν είχα, μου έχει μείνει λίγο αποθυμένο. Έβγαινα, θυμάμαι, και σε παγόνια σε κάποια φάση. Έβγαιναν σε πάρα πολλά έτσι ζωάκια αυτά τα φουσκωτά. Εγώ όμως έπαιρνα την ταπεινή της αμπρέλα και κάθομαι εκεί μέσα γιατί βαριέμαι να κουβαλά το φλαμίγκο. Εγώ το έχω πει, θέλω σαπ. Να δούμε πότε θα πάρω σαπ και θα σταματήσω να σας ζαλίζω στον αέρα. Μετά θα σας ζαλίζω ότι δεν μπορώ να ανέβω, ότι δεν μπορώ να κάνω. Τέτοια θα γίνονται. Εντάξει, μια χαρά. Καλοκαιρινά είναι τα vibes, τελευταία μέρα του Ιουλίου και εσύ την περνάς στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: μία βόλτα στο Αιγαίο να πάμε, παρέα με την Άννα Βύση. Βασικά θα να πάω στο Αιγαίο και να μείνω εκεί. Αλλά για Ιόνιο με βλέπω. Φέτος, και αυτό Πέλαγος είναι, παιδιά. Όπου έχει θάλασσα αυτή η χώρα, ωραία είναι. Βέβαια, τις θερμοκρασίες της Χαλκιδικής δεν θα τις βρεις. Που είχα πάει τις προάλλες. Στη Φούρκα, Σκάλα Φούρκα, βασικά. Παιδιά, νομίζω έκανα μπάνιο στη θάλασσα στην οποία κάποιος είχε ανάψει θερμοσύφωνα. Δεν ξέρω. Εγώ τρελαίνομαι για ζεστές θάλασσες, γιατί είμαι πάρα πολύ κρυουλιάρο. Οπότε όταν μπαίνω και η θάλασσα είναι πιο ζεστή από έξω. Κάτι παθαίνει η ψυχούλα μου. Ζεσταίνεται. Λοιπόν, να στείλω φιλιά στο Μάνο στη δουλειά, αφού μιλήσαμε για θάλασσες, ναι. Έτσι, στη δουλειά ο Μάνος, αχ, Μάνο υπομονή. Και στη Βούλα που έστειλε φώτο με φλαμίγκο, γιατί τελικά μάλλον υπάρχουν τα φλαμίγκο. Εγώ τα υποτίμησα. Φλαμίγκο ποδήλατο μου έστειλε. Δεν αντέχω. Πάμε στο Pick the Song, γιατί ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσει τώρα θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Δέσποινα Βανδύ, άκρος τολμηρό. Έλικο Κίνου, σεξ.
1: Και δίνομαι, και δίνομαι, φαντάζομαι ότι σου δίνομαι.
2: Σεξ, πα, σεξ. Action.
0: Λοιπόν, πάω να ανεβάσω το story για να ψηφίσετε, γιατί είναι ερωτικό σήμερα το Pick the Song. Όσο να είναι, εκπέμπει έναν ερωτισμό καλοκαιρινό, ανεβαστικό και μάμου σου του. Λοιπόν, έτσι και ο διαγωνισμός μας είναι καλοκαιρινός, γιατί ένας που θα ψηφίσει όποιο τραγούδι και αν ψηφίσει, το αγαπημένο του, αυτό που θέλει να ακούσει στον αέρα, θα ψηφίσει, θα κερδίσει μια υπέροχη Garden Summer Bag γεμάτη προϊόντα αντιλιακής προστασίας για να ομορφύνει λίγο παραπάνω το καλοκαίρι του, γιατί αύριο μπαίνει Αύγουστος, παιδιά, τι ωραία. Είμαστε κυριολεκτικά στην καρδιά του καλοκαιριού, η χαρά του καλοκαιράκι. Είναι αυτή, ξέρεις, οι καλοκαιράκιδες. Μην ακούσω κανένα καλό χειμώνα. Θα πάρω ανάποδες, ναι. Άμα μου πείτε καλό χειμώνα, δεν έχει Garden Summer Bag. Γι' αυτό προσοχή τι λέτε. Πάω να ανεβάσω το story. Εσύ μπαίνεις και ψηφίζεις τι θέλεις να ακούσεις στον αέρα. Και εμείς ακούμε Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα.

μενιδιά τη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1 και η Μοίρα Φαϊλία Ντότοκλου. Στην παρέα σου μέχρι τις 2 και σήμερα. Και τα μηνύματα σας τα στέλνετε όπως κάθε μέρα στο Viber, στο 6982-951-951. Περιμένω τις καλησπέρες σας, φωτογραφίες από το μέρος που ακούτε, φωτογραφία από το κοκτέιλ που πίνετε στην παραλία για να ζηλέψουμε κι εμείς που δεν είμαστε σε παραλία και μάλλον και δεν θα πάμε και το σουκού. Αλλά εντάξει, το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, full force. Έχουμε άλλον ένα 1,5 μήνα, θα πω εγώ, γιατί η Ελλάδα είσαι, μπορεί να πάει και 2 μήνες. Δεν ξέρεις. Ποτέ έρχονται και κάτι 40 για την άλλη εβδομάδα. Χαρείτε, χαρείτε. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι της Μιράντας, παιδιά, να ξέρετε. Η Φέη Θεοχάρη και η αντισυμβατική σχέση.

0: Ξέρετε, εγώ τώρα τη σκέφτομαι. Εκείνη τη στιγμή, στη σκηνή στο παραπέντε, που είναι η Ζουμπουλή πάνω στο δέντρο και έρχεται από κάτω η Μαρινέλα, ο Δράκουλας, και αρχίζει να το κόβει. Έτσι. Δεν μπορώ να ακούσω αυτό το τραγούδι χωρίς να το σκεφτώ και δεν μπορώ να παίξω αυτό το τραγούδι και να μην το αναφέρω αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, το ακούω στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά να στείλω στο Μάριο που βαϊμπάρει. Υποτίθεται δουλεύει. Μάλιστα, δεν θα επεκταθώ. Θέλω όμως να επεκταθώ για τη Zenith που ενισχύει το δίκτυό της, επεκτείνεται αυτή δηλαδή, και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της πόλης μας με τις υπηρεσίες Home Services, Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση, ενώ το AC Care Advanced περιλαμβάνει και συντήρηση αλλά και επισκευή βλαβών. Σου προσφέρει επιπλέον σιγουριά δηλαδή και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Όλα αυτά, δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Επίσης, ηρεμία απολαμβάνεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έχεις όλες τις επιτυχίες να παίζουν στο τέρμα, μένεις εδώ, δεν πας πουθενά.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νετιάλκο Νετιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Φέρτο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σε θεάτες γύρω γύρω ποντά.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη οι δυναμικές δοκιμές του πρώτου νέου υβριδικού σειρμού Intercity. Έφτασε στην Ελλάδα και ο δεύτερος. Πυρκαγιά στην Υγρή Τεσσερών. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα ένας αγρότης. Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Europa League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εγώ πάντως είμαι Παρασκευή, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και είναι η αγαπημένη μου μέρα, παιδιά. Από τότε που πήγαινα γυμνάσιο ακόμα, περίμενα πότε θα έρθει η Παρασκευή. Αυτά είναι τα vibes, αυτά είναι τα καλοκαίρια μας. Βασικά και τα καλοκαίρια σου θέλουν Κοσμοράδι 95,1 και Φρέντο Εσπρέσο ιδανικά. Μην βλέπεις τώρα εγώ που πίνω μάτσα φράουλα σήμερα. Είπα να το παίξω fitness. Δεν ξέρω ποιον πάω να κοροϊδέψω. Παίζει να έχει πιο πολλές θερμίδες από το Φρέντο Εσπρέσο εντωμεταξύ. Όλα είναι ένα ψέμα. Μια ανάσα, μια πνοή. Λοιπόν, κάτσε γιατί ξεφεύγουμε. Λοιπόν, είναι η δεύτερη μας ώρα. Καταλαβαίνεις πώς πάει αυτό. Λοιπόν, και θα είμαστε μέχρι τις 2 παρέα. Θα ακούμε τα καλύτερα. Έχουμε και άλλο διαγωνισμό. Ενώ θα γίνει και η κλήρωση για τον πρώτο μας διαγωνισμό που ψηφίζεται για το Pick the Song. Δηλαδή, έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό αρκετές αυτή τη στιγμή. Και αν κατευθύνεσαι ανατολικά συγκεκριμένα, θα καθυστερήσεις από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων και μετά από έξοδο Τριανδρίας μέχρι έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα. Ενώ αν πηγαίνεις δυτικά, πάλι από την έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι την έξοδο Πεύκων, έχουμε καθυστερήσεις. Έχει συμβεί ατύχημα, βλέπω. Και στις δύο κατευθύνσεις έχουν συμβεί εδώ και εκεί ατυχήματα. Οπότε προσοχή, δεν ξέρω τι φάση σήμερα. Μην βιάζεστε, παιδιά. Θα βρεθείτε εκεί που είναι να πάτε και καλά θα περνάτε. Και όλα τα λέει και η Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

0: ωραίο και τι ρομαντικό. Πέτρος Ιακωβίδης και κοριτσάκι μου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου είσαι συντονισμένος και απολαμβάνεις επιτυχίες στο τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότοκλου και τα λέμε μέχρι τις 2. Και θα σε στείλω να παρακολουθήσεις παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή να πρωταγωνιστεί. Λοιπόν, το τελευταίο σωζόμενο έργο του Αριστοφάνη, φυσικά, που παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ποιος αξίζει πραγματικά τον Πλούτο, γιατί οι τίμοι άνθρωποι δυσκολεύονται ενώ οι επιτίδοι ευημερούν. Και τι θα συνέβαινε αν ο Πλούτος αποκτούσε ξανά την όρασή του και γινόταν όλοι πλούσιοι. Δεν ξέρω, αλλά θα πας εσύ να μάθεις τη σκηνή, να δεις. Στις 3 του μήνα, τη Δευτέρα δηλαδή, στο Θέατρο Δάσους, στις 9 το βραδάκι, μέσα στη δροσιά κιόλας είναι. Έχει και ωραίο πάρκινγκ εκεί, μια χαρά είναι, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Θα πας και με ένα ακόμη άτομο. Τρεις τυχεροί, τρεις θα είναι οι τυχεροί. Οπότε στείλτε μου μήνυμα στο Viber του σταθμού για να μπείτε στην κλήρωση 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σας, κενό και τη λέξη Πλούτος. Και καλή τύχη σε όλους. 90, 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
6: Σημάδι.

0: μένει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Μαργαρίτα.
4: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquis Experience στην Καλλιθέα.
3: Γιατί έχω μια καρδιά.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-815565. Μην το χάσεις.
5: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

λογαριασμό, παρακαλώ. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2 για άλλο ένα μισάωρο αυτή την Παρασκευή, η οποία σχετικά δροσερή είναι. Κοίτα, για Ιούλιο είναι πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς, αίσθηση σαν 32. Άμα είσαι κάπου με κλιματιστικό, βασικά μην το κουνήσεις. Άμα είσαι κάπου που έχει και παραλία, άστο. Απλά άστο. Γιατί από εβδομάδα βλέπω εδώ θα πάμε κάτι 33, 35, 36, 40 χιλιάδες, ξέρω εγώ. Γιατί τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπαίνει Αύγουστος και μπαίνει πανηγυρικά. Ειδικά εκεί βλέπω τέλη της άλλης εβδομάδας το άλλο σουκού, κάτι 37, χαλαρά. Οπότε ξεκίνα από τώρα να κανονίζεις με ποιον θα πεταχτείς σε Χαλκιδική για το σουκού, σε πιανού το εξοχικό, σε πιανού φίλου το εξοχικό θα κατοικωθείς. Ξέρεις, έτσι πάει. Λοιπόν, άμα δεν έχεις δικό σου, το κάνεις έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy, νερό στους 9, 5 και 1.

έτσι, αφιερωμένο. Γιώργος Σαμπάνης και σε αφήνω στον επόμενο στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ακούς και το απολαμβάνεις. Εγώ να στείλω τα φιλιά μου στη Βιβί. Είναι στον Εύρο, στις Καστανιές συγκεκριμένα και μου έχει στείλει και βίντεο ότι από εκεί ακούει σήμερα Κοσμοράδιο. Ποτέ δεν έχει απουσία η Βιβί, να ξέρετε, είναι πάντα παρούσα. Λοιπόν, επίσης η Αλεξάνδρα και ο Κοσμάς είναι στη Δανία, στη Σουηδία, κάπου εκεί πέρα. Είναι με το κάμπερ, με το βαν. Έχουν κάνει, λέει, 5.000 χιλιόμετρα. Το όνειρο της ζωής μου είναι αυτό, να ξέρετε, να πάρω ένα RV και να γυρνάω τον κόσμο, ρε παιδί μου, έτσι, μια χαρά. Ή και δεν ξέρω, κάτι παρόμοιο που να μην θέλει πολλά τώρα. Δηλαδή, ξέρεις, να μην χρειάζεται να κλείνουμε ξενοδοχεία και ιστορίες, αρκεί να μην το οδηγάω εγώ. Δεν αντέχω να οδηγάω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Pick the Song, που είναι το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε να παίξει στον αέρα ανάμεσα σε Δέσποινα Βανδύ και Άκρο Τολμηρό και Έλλη Κοκκίνου Σεξ. Το νικητήριο είναι αυτό που θα ακούσεις τώρα. Δυνάμωσε την ένταση γιατί είναι Παρασκευή και τα vibes είναι ωραία και μας αρέσει πολύ. Πάμε. 6, 5, 6.

Γιώργος Μαζωνάκης. Πόσο μου αρέσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Όσο ζω, μαζώ, παιδιά, τα ξέρετε. Εντάξει, μην τα ξαναλέμε. Ακούσαμε και το Pick the Song. Τώρα σε λίγο στέλνω στην νικήτρια ή τον νικητή το μήνυμα στο Instagram. Γιατί ξέρεις, καθημερινά ψηφίζεις το Pick the Song σε κάθε εκπομπή. Και ένας τυχερός ή μια τυχερή κερδίζει μια summer bag από Garden με αντιλιακή προστασία μέσα, full προϊόντα, ό,τι χρειάζεσαι για την παραλία. Τώρα, εγώ είμαι η Ραφαλία, δεν το γλυκέ κάπου εδώ. Δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Να το crossover episode συνέβη εδώ πέρα, γιατί έπρεπε να ρίξω αναφορά. Μαζό, δεν γίνεται, ξέρεις. Λοιπόν, ό,τι και αν κάνεις αυτό το σουκού, βουτιές, βόλτες, ξεκούραση, ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις, να το απολαύσεις. Καλό Σαββατοκύριακο, να χαμογελάς, να ξεκουραστείς και να επιστρέψεις τη Δευτέρα με γεμάτες μπαταρίες. Και εγώ εδώ θα είμαι τη Δευτέρα στις 12, θα σε περιμένω. Φυσικά, μέχρι τότε μένεις συντονισμένος στο Κοσμοράδιο 95,1 για να μην χάνεις ούτε επιτυχία. Από μένα, καλό μεσημέρι, να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη και έρευνα σε ενήλικες, 13.000 άτομα περίπου στη Βραζιλία, με μέση ηλικία περίπου τα 52 έτη, για 8 χρόνια παρατηρούσανε. Και κατέληξαν πως όλα αυτά τα υποκατάστατα ζάχαρης, γιατί αυτοί καταναλώνανε διάφορα τρόφιμα που τα περιείχαν, οδηγούν σε... Και να μνήμη.
2: 1,5 τέτοιο λέει, 1,5 χρόνο επιπλέον γύρεση του εγκεφάλου έχει, Γιώργο.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, περίμενε εκεί η ζάχαρη. Καλή δεν τη λες.
1: Όχι.
3: Έτσι, δηλαδή, πέραν του ζαχαρού, άμα έχει θέμα, διαβήτη κτλ. Ή προδιαβήτη, φαντάζομαι σε τίποτα δεν κάνει καλό.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτό πρέπει να.
3: Με τι έχουμε να το συγκρίνουμε, δηλαδή, το γλυκανδικό τώρα. Άμα είναι να ξεχάσω κάνα χρόνο, σιγά το ξεχάσω. Τα λέω κι εγώ, σαν το Μάνο, είμαι 28. Τι έγινε,
2: κλέμα. Λέω κι εγώ ένα ψαματάκι, 29 είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Με 110 ψηφιακές συσκευές, η βεβαίωση των παραβάσεων του ΚΟΚ. Καταργείται το χάρτινο μπλοκάκι. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Λύγει σήμερα η προθεσμία για φόρο εισοδήματος και η προθεσμία καταβολής της πέμπτης δόσης του ένφια. Ισπανία. 18 νεκροί στη Θέουτα μετά από μαζική εισβολή 1.500 μεταναστών από το Μαρόκο. Στέλνει στρατό η Μαδρίτη για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής. Eurobasket Under 18. Η εθνική μας ομάδα εφήβων αποκλείστηκε στα προημιτελικά μετά την ήττα της από την Ισπανία με 66-69.

0: μαζί του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είναι το φινάλε εβδομάδας και του μήνα. Με εμάς θα κάνουμε έτσι προετοιμασίες για ακόμα ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Απολαμβάνοντας παράλληλα νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9.5 και 1. Αμέσως, παιδιά, πάμε βόλτα στους δρόμους. Όπου αρκετά προβλήματα συναντάς κεντρικά. Αυτή την ώρα σε Εγνατία και Τσιμισκή, όπως καθυστερήσεις έχουμε σε Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της Λεωφόρου Νίκης και στα φανάρια σε Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νέα Πόλη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, σε αρκετά σημεία της Βασιλής Όλγας, όπως φρακαρίσματα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς αρκετά τα προβλήματα και εκεί με καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία στο ρεύμα προς δυτικά από την Πηλαία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες, όπως αντίστοιχα και στο ρεύμα προς ανατολικά έχουμε αρκετά προβλήματα από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι σχεδόν την έξοδο Μετέωρων, όπως φρακαρίσματα έχουμε και από τις 40 εκκλησίες μέχρι την Άνω Τούμπα. Οπότε σίγουρα υπομονή θα χρειαστείς εκεί στον περιφερειακό, όπως και σε σημεία κεντρικά αυτή την ώρα. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης παίζει αμέσως, είναι για σένα και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9.5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ολίβια Δάμου, ξελογιάστρα, έπαιξε πολύ δυνατά στους 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Διαφορετικά μου στέλνεις φωτογραφίες έτσι από το μέρος που μας απολαμβάνεις, αφιερώσεις οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πάντα επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ευδόκιμο, Ευδοκίμη, Ιωσήφ, Ιωσήφινα, Φρυδερίκο και Φρυδερίκη σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία, χαρές και έτσι πολύ ωραίες στιγμές. Επίσης, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, μέχρι γενικότερα εκεί που φτάνει το σήμα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί παράλληλα μένεις ενημερωμένος και μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος, σε πολύ λίγο έρχονται τι άλλο, όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζαϊδάκη.
6: Σε μια γειτονιά.
5: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκο Ζαϊδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συγχρονία πάει συναυλία.
7: Μπράβο, μπράβο.
4: Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8:30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο camptogether.live.

Είναι το φινάλε εβδομάδα και η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Με εμά να ομορφαίνουμε παρέα ακόμα ένα μεσημέρι. Αγαπημένο Θοδωρή Φέρη, είπε, έπαιξε πολύ δυνατά στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Όσο για εμά, παιδιά, είμαστε μαζί σε ένα οριακά τέλειο, έτσι σχεδόν δροσερό το λε για τέλειο Ιουλίου μεσημέρι τη Παρασκευή, με το θερμόμετρο στου 29. Και φυσικά είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και άνετοι για να κανονίσουμε το πρόγραμμά μα και τι βουτιέ του Σαββατοκύριακου, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται βασικά σε πρώτο πλάνο, με τον καιρό από ό,τι φαίνεται να είναι εξαιρετικό. Με ηλιοφάνεια μέχρι και την επόμενη τουλάχιστον Τετάρτη, και σιγά σιγά, μια έτσι και τον πρώτο πυλών είναι ο Αύγουστο, θα έχουμε από εβδομάδα και αρκετά ανεβασμένε θερμοκρασίε. Οπότε ξέρει, όπου φύγει, φύγει. Τώρα για σήμερα, όπω και πριν είπαμε στη συνέχεια τη ημέρα, δεν έχουμε κάτι, όλα καθαρά και θα παραμείνουν καθαρά. Οπότε εκμεταλλευτείτε τη σημερινή ημέρα, όπω και τι επόμενε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσο για την μουσική μα, Πέγκι Ζίνα, ματώνω, είναι πολύ αγαπημένο, είναι τραγουδάρα και παίζει αμέσω δυνατά στο μεσημέρι μα στου 9, 5 και 1.

Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, έπαιξε πολύ δυνατά στου 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς να ομορφαίνουμε παρέα ακόμη ένα φινάλε εβδομάδα και αμέσως μια και μπαίνουμε στον καλύτερο μήνα του καλοκαιριού. Και δεν το λέω επειδή έχω γενέθλια, το λέω επειδή εντάξει, όπως και να έχει, ο Αύγουστος είναι το πικ του καλοκαιριού και κατά τη γνώμη μου ο μήνας που φτιάχνουμε τις πιο ωραίες καλοκαιρινές στιγμές. Από την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνω πως είσαι και εσύ που ψάχνεις τις επιλογές που έχεις για το μέλλον σου. Και αμέσως πάμε να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας με καταξιωμένους καθηγητές, όπως και το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται κάτι πολύ πολύ αγαπημένο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να πεις για μένα, και αμέσως ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Το παθαίνει συχνά.

Νίκος Μακρόπουλος, να γυρίσεις πού? Το απολαύσαμε με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί φινάλε εβδομάδα στους 95 και ένα. Και εννοείται είσαι και μένεις μόνιμα εδώ κοσμοσυντονισμένος, γιατί σύντομα έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για διπλές προσκλήσεις και για meet and greet, παρακαλώ, για τις επόμενες συναυλίες στη Χαλκιδική όπως και τη Θεσσαλονίκη. Για να απολαύσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου τουλάχιστον στη Χαλκιδική αγαπημένες καλοκαιρινές στιγμές και συναυλίες με Αναστασία αύριο στη Μεγάλη Παναγία. Έρχεται σε πολύ λίγο διαγωνισμός. Επίσης με Απόν, Ακύλα και Στέλιο Ρόκο. Οπότε μείνε εδώ για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και άλλα πολλά. Όσο για σήμερα, να πούμε πως σαν σήμερα 31 Ιουλίου το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Σαν σήμερα επίσης το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερή, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έδωσε ζωή μέσω της συγγραφής του στον μικρό πρίγκιπα. Όπως τέλος το 1965 γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας Τζοάν Ρόουλινγκ, δημιουργός του Χάρι Πότερ. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε πολύ λίγο για τη δεύτερη

0: Μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 9.51. 90, 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλά, και στις εκτόσεις είδαμε.
3: Έχει
2: όλα
3: ακόμα.
2: Νέα κολεξιόν.
0: Πήρες. Πήρες τίποτα.
2: Πήρα και ξαναγύρισαν, μάλλον έτσι όπως ήρθαμε.
0: Θα πάρεις κάτι άλλο στη θέση σου.
2: Θα πάω τώρα στο κατάστημα που παρήγγειλα online και δεν μου έκαναν τα νούμερα που ήρθανε, γιατί άλλα γραφών και άλλα ήτανε.
3: Θα
2: πάω εκεί να δοκιμάσω. Θέλω να πάρω δύο βερμούδες, ρε παιδιά.
3: Ναι,
2: ρε Γιώργο. Δύο βερμούδες κάργο, ναι, μέχρι τον Δεκέμβριο. Τέτοιο θα φοράμε. Θέλω να ερίζεσαι εσύ.
3: Μην το πεις προχθές. Προχθές που ήθελα να αερίσει την μπλουζάκι μου, δεν ξέρεις τι μου είπε να το κάνει.
2: Τον προκαλείς και
3: εσύ όμως. Εσύ το ξεκίνησες αυτή τη φορά.
0: Ναι, κυρία, ο Γιώργος.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1, Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 22χρονος αλλοδαπός διακινητής παράνομων μεταναστών στα διόδια Ωραιοκάστρου. Κλειστός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί ο περιφερειακός στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στην Τούμπα λόγω εργασιών για το flyover. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις. Μυτιλίνη. Στα 614 στρέμματα η καμένη έκταση από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Conference League.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδα και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Οπότε σιγά σιγά αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε ένα μαγικό Αύγουστο. Έρχονται πολλά και πολύ ωραία πράγματα φυσικά με το ραδιόφωνο σου πάντα και μόνιμα συντονισμένο στις 9.51. Για όσους οδηγείτε τώρα να πούμε πως συνεχίζονται τα προβλήματα με φρακαρίσματα που έχουμε αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης. Όπως καθυστερήσεις έχουμε επίσης σε Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, όπως και στα φανάρια της Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Θέλει γενικότερα υπομονή το κέντρο αυτή την ώρα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, σε ένα μεγάλο μέρος της Βασίλισσας Όλγας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με ψιλοχαμό εκεί και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης περιφερειακός, καλύτερα τα πράγματα εκεί σε σχέση με την πρώτη ώρα, με κάποια έτσι προβλήματα να υπάρχουν στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Αντιθέτως, σε καλή κατάσταση στο ρεύμα προς ανατολικά, οπότε υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά τουλάχιστον αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται κάτι από τα πολύ αγαπημένα μου, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με One, Disco DJ. Και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινά και η δεύτερη μας ώρα στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Θέλω να ξεχάσω.

0: Έτσι ακριβώς, να μην μείνει τίποτα. Αναστασία, σπάστε τα, μας ανεβάζει. Έπαιξε δυνατά στους 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μιας και έπαιξε το τραγούδι και καθόλου τυχαία θα σου πω, αμέσως να πούμε πως μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής έρχεται φέτος το καλοκαίρι στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής με πρωταγωνίστρια πλέον φυσικά την αγαπημένη μας, καταλαβαίνεις ότι μιλάω για την Αναστασία. Πραγματικά το κορίτσι φαινόμενο που έχει κατακτήσει τα μουσικά τσάρτς, τα ψηφιακά μέσα και τις καρδιές χιλιάδων θαυμαστών. Συνεχίζει λοιπόν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τις επιτυχημένες καλοκαιρινές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και μετά το Splash Festival του Κοσμοράδιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μιας και μας έλειψε πολύ, η επόμενη στάση της Αναστασίας είναι στη Χαλκιδική σε μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και πάθος και μια βραδιά που θα μείνει πραγματικά ξέχαστη. Οπότε αμέσως ξεκινάει και ο σημερινός μας διαγωνισμός για 5 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία της Αναστασίας για στην Μεγάλη Παναγία. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Αναστασία. Κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Έπαιξε δυνατά, μας αρέσει πολύ. Είναι το φινάλε εβδομάδα στους 9.5 και 1 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως πάμε για καλησπέρες που θα στείλω στον Χάρη και τη Σωτηρία στη Σίβηρη, εκεί που συνεχίζουν τα παιδιά την καλοκαιρινή τους άδεια. Καλό υπόλοιπο και στους δύο. Καλησπέρες επίσης στην Έλντα, τη Μαρία, τον Θάνο, την Έφη, το φίλο Θωμά στην Γερμανία, όπως και την Αλεξάνδρα, τη Στεφανία και τον Μιχάλη που μας απολαμβάνουν από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς Ασπροβάλτα. Καλά να περάσετε, παιδιά. Επίσης χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους, είτε βρίσκεστε εντός είτε εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και μαθαίνεις παράλληλα και τα πάντα πρώτος. Φυσικά να μην παραλείψω ότι ξέρεις, μας βρίσκεις και σε όλα τα social, όπως και στους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου απολαμβάνεις περιεχόμενο από την αγαπημένη σου συχνότητα. Π.χ. απολαμβάνεις τη σημερινή συνέντευξη του Μιχάλη Καραγκούνη στο πρωινό. Τη συνέντευξη του Τάσου Ριζόπουλου έχει πολύ υλικό για όλα τα γούστα. Λοιπόν, αμέσως επιστροφή στη μουσική, Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

νύχτα. Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Μιχάλης Χατζηγιάννης έπαιξε δυνατά. Το απολαύσαμε μόλις φινάλε εβδομάδα στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αμέσως, παιδιά, να πούμε πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το ΔΕΛΤΑ βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας πάντα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το Γραφείο Σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-226318. Όσο για τη μουσική μας, συνεχίζουμε ψηλά. Μοναδική Νατάσα ήταν να βρεθούμε και καλώς βρεθήκαμε για ακόμα ένα μεσημέρι. Είναι αγαπημένο, παίζει πολύ δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο και δυνατό ταυτόχρονα φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα, 4 παρακάτω λίγα λεπτά στο μεσημέρι μας, στους 9.5. Και ένα βέβαια, λίγο πριν φύγω αμέσως να σου πω ότι αύριο Σάββατο δίνουμε ραντεβού στην Μεγάλη Παναγία για Αναστασία και πολύ ωραία, πολύ δυνατή συναυλία και ένα ακόμα έτσι πολύ ωραίο καλοκαιρινό βράδυ στη Χαλκιδική, όπου μέχρι τέλος Αυγούστου θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με διάφορες συναυλίες. Τέλος, στα χθεσινά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με 2-0 και πρόκριση κόντρα στη Δυναμό Κιέβου, όπως ισοπαλία και πρόκριση είχαμε και για τον Παναθηναϊκό με 2-2 κόντρα στην Πάξη. Μια χαρά όλα και στον επόμενο γύρο πλέον και οι δύο ελληνικές ομάδες. Όσο για τα υπόλοιπα, καλά να περάσετε σε οτιδήποτε επιλέξετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο, να φτιάξετε ωραίες στιγμές μιας και μπαίνει ο Αύγουστος. Εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις δύο ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο δύο ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: καλεσμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Με καλεσμένο φυσικά μέσα στο στούντιο το Μιχάλη Καραγκούνη.
1: Μην ξεχάσουμε, είσαι και γατομπαμπά, έτσι.
2: Ναι.
1: Πόσα ψιψινιά έχει εσύ?
2: Έχω δύο.
1: Δύο.
2: Έχω δύο ψιψινιά. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα ψιψινιά μου.
1: Πώς μπήκαν αυτά στη ζωή σου?
3: Σας έχω δει στην παραλία, βόλτα.
2: Ναι, είμαστε
3: πολλά χρόνια έτσι.
2: Παιδιά, είμαι.
3: Στον νόμο.
2: Ναι, βέβαια.
4: Σαν παπαγάλα.
2: Σαν παπαγαλάκια, μπράβο. Έχω δύο ψιψινάκια, τον Ρα και τη Μιού. Μπήκαν στη ζωή μου πριν από 5 χρόνια. Ο ένας, γιατί είναι μπαμπάς και κόρη. Μεγάλη αγάπη. Γενικά μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Έχω τρέλα, παιδιά. Είμαι από αυτούς που πηγαίνουν να αγοράζουν τροφές. Έχουν πάντα στα μάξι, σταματάνε όταν βλέπουν αδέσποτα. Βάζουν λίγο στην άκρη.
1: Είσαι ο άνθρωπός μας.
2: Ναι, είναι αυτό.
1: Αυτά ακούνε τη μουσική. Και όταν γράφεις, έρχονται, βλέπεις αντιδράσεις καμιά φορά και λες, όπα αυτό, με έχει καλή αντίληψη. Ναι, ναι, ξέρεις, είναι τραπέρατες.
2: Ναι. Έχει τύχει. Όταν έγραφα το Δυο Καρδιές, είχε έρθει που λέτε η Μιού, επειδή το έγραψα έτσι παλαιακά με την κιθάρα μου πρώτα. Και ήρθε, παιδιά, καθόταν να με κοιτούσε έτσι με αυτά τα ματάκια τα μικρά. Και ήρθε, ανέβηκε και έτσι όπως είναι η κιθάρα, ρε παιδί μου, και έχει μια κούρμπα εδώ πάνω. Ήρθε, πάτησε στον ώμο μου, κατέβηκε από τον ώμο μου, έκατσε πάνω στην κιθάρα.
3: Έδωσε έγκριση.
2: Αυτό είναι μάλλον.
5: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Ποσίδι, έτοιμη. The U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
8: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
8: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνη, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μαργαρίτα.
8: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
9: Δεν έχω ιδέα.
8: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλλιθέα.
9: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 81 55 65. Μην το χάσεις.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νεκρός 26χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στον Λαγκαδά. Ρέθυμνο. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ για τη φωτιά. Βρετανία. Ρεκόρ άφιξης μεταναστών μέσω της Μάνχης. 752 άτομα έφτασαν μέσα σε μία ημέρα με μικρά φουσκωτά σκάφη. Πακιστάν. Τουλάχιστον 34 νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο. UEFA. Ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου ψήφισαν οι 55 χώρες μέλη της ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της προτινόμενης συμφωνίας της FIFA για την πώληση μερίδιων σε ιδιώτες επενδυτές.

0: μόνη μου.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Δευτέρα.
1: Ούτε καν θα πω εγώ. Το τραγούδι είναι καταπληκτικό, αλλά δεν είναι Δευτέρα. Είναι Παρασκευουλία Ζάχαρη, Παρασκευουλία Μέλη και δι τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία μέρα του Ιουλίου λοιπόν. Και Παρασκευή για αυτό το πράγμα, να ξέρεις, είναι τυχερό άμα κάνεις manifesting. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα μπορώ να πω καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιού σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα είναι μια Παρασκευή που είχα την εντύπωση ότι θα ανοίξω τους χάρτες και θα δω την πόλη άδικα, τα πάντα στα πράσινα, αλλά έχουμε αρκετά κόκκινα σημεία και πάμε να τα δούμε παρέα. Φίλε μου, οδηγέ, αποφεύγεις σίγουρα περιφερειακό προς δυτικά, εκεί σε Τούμπα, Τριανδρία και Ευταπύργιο, ενώ στο κέντρο αρκετές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στην Πολυτεχνείου αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης. Τώρα στα ανατολικά, καθυστερήσεις έχουμε σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στη γέφυρα της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα, στους φωτεινούς σηματοδότες, εκεί που γίνεται ένας μικρός χαμός, ενώ στα δυτικά έχουμε θεματάκια στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί σε σύμπραξη με Ευταπυργίου και Ελπίδος. Όμως, σε περίπτωση που τώρα εσύ θες να γυρίσεις, μπορείς να βρεις τα κλειδιά του σπιτιού πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί. Εγώ αυτά είχα να πω. Τα υπόλοιπα θα τα πει η Βύση, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση και καταλαβαίνεις. Αναβύση λοιπόν, σε περίπτωση που στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε!

Radio 95,1.

0: Φαντάζω τώρα να έχεις βγει ραντεβού, να είσαι σε ένα εστιατόριο, να έχεις φάει το καλύτερο φαγητό της ζωής σου, να ζητάς το λογαριασμό, όπως μας λέει η Καταρίνα Λιόλιου, και να γυρνάς σπίτι και να λες τι ωραία που πέρασα σήμερα, και να πατάς το κουμπί για να ανοίξεις το air condition και το air condition, παπαλά, τι κάνεις, πανικοβάλλεσαι. Όχι, δεν πανικοβάλλεσαι, θέλω απλά να σε τεστάρω. Έχεις Zenith και είσαι κομπλέ, γιατί η Zenith φέρνει τις υπηρεσίες air conditioning care και μπορείς να επιλέξεις το AC Care Basics, το οποίο σου δίνει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και βελτιώνει και την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θέλεις ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced έχει και ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών και έχεις επιπλέον σιγουριά, γιατί έχεις άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Με τούτα και με εκείνα, εμείς έχουμε air condition, έχουμε και Zenith, έχουμε και εμένα. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σε λίγο θα απολαύσουμε Γιώργο Ζαμπάνη και Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Εμπρός.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σπάστε τα όλα.
5: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live, Δημοτικό Στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης, 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
6: Σημάδι.

0: Πανικρίδ.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
1: Φέρτο. Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ξέρει καλά να μιλάει για τον έρωτα. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, Κοσμοράδιο 95,1. Και εγώ θα σου πω με λίγα λόγια ότι σήμερα, 31 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Επίσης, σήμερα είναι και γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Όχι όμως η ημέρα που βγήκε το πρώτο βιβλίο ή η ταινία. Τα γενέθλια, τα original γενέθλια του χαρακτήρα. Γιατί η Τζοαν Ρόουλινγκ, σύμφωνα με αυτήν δηλαδή, ο Χάρι Τζέιμς Πότερ γεννήθηκε 31 Ιουλίου το 1980. Ήταν δηλαδή 31 Ιουλίου όταν ο Χάγκριντ μπήκε ξαφνικά στο σπίτι του και του έφερε, αν έχετε δει την ταινία και θυμάστε εκείνη τη ροζ τούρτα με, με το πράσινο έτσι τζέλ που έγραφε το frosting happy birthday Harry, αλλά το έγραφε πάρα πολύ ανορθόγραφα. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε το πρώτο Harry Potter, μου έχει λείψει πάρα πολύ. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και με ένα σου βλέμμα στους 9, 5 και 1.

Υπέροχο ντουό, Σταβέντο και Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι, Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς είμαστε έτοιμοι να πούμε τα πιο γλυκά λόγια. Στείλε τα μήνυμα στο 6982-951-951, δηλαδή 82 και 2 φορές η συχνότητά μας. Στέλνεις ό,τι θέλεις, ό,τι τραβάει η καρδούλα σου. Μια καλησπέρα, μια αφιέρωση σε μένα, σε σένα, σε κάποιον που αγαπάς. Φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί νιώθω ότι ταξιδεύω και εγώ μαζί σας και έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Το τραγούδι είναι νέο, βγήκε εφέτο το 2026 και το ακούμε δυνατά φυσικά στο Κοσμοράδιο.

ξέρεις πολλούς και εγώ ξέρω πολλούς. Όλους εσάς είμαστε οι καλύτεροι και η μεγαλύτερη παρέα και έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου, η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα θα πω εγώ στους 32,7 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Και άμα θέλεις να πας κάπου δροσερά και όχι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, σκέψου ότι πηγαίνεις είναι σαν...

σαν να πηγαίνεις απλά λίγο στην άλλη άκρη της πόλης. Εγώ στο δεύτερο 60 λεπτό σου έχω ένα διαγωνισμό για να πας στο Πλαταμόνα, συγκεκριμένα στο Κάστρο, γιατί εκεί θα τραγουδήσει η αγαπημένη μας η Ιουλία Καραπατάκη. Οπότε ξέρεις ότι θα γίνει κακός χαμός, θα περάσουμε καταπληκτικά. Τώρα πώς θα δηλώσεις συμμετοχή, τι, πού, ώρες κτλ. Όλα στη δεύτερη μας ώρα, γιατί θα τα μαγειρέψω με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φυσικά εσύ συνεχίζεις και στέλνεις τα μηνύματά σου στο 698-2951-951. Τα λέμε σε λίγο. Bye bye. Bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη και έρευνα σε ενήλικες, 13.000 άτομα περίπου στη Βραζιλία, με μέση ηλικία περίπου τα 52 έτη. Μάλιστα. Για 8 χρόνια παρατηρούσανε και κατέληξαν πως όλα αυτά τα υποκατάστατα ζάχαρης, γιατί αυτοί καταναλώνανε διάφορα τρόφιμα που τα περιείχαν, οδηγούν σε... και ένα μνήμη.
2: 1,5 τέτοιο λέει, 1,5 χρόνο επιπλέον γύρεση του εγκεφάλου έχει, Γιώργο.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, περίμενε εκεί η ζάχαρη. Ναι. Καλή δεν τη λε.
1: Όχι.
3: Έτσι, δηλαδή πέραν του ζαχαρού, άμα έχει θέμα, διαβήτη κτλ. Ή προδιαβήτη, φαντάζομαι σε τίποτα δεν κάνει καλό.
1: Ναι, βεβαίω. Και αυτό πρέπει να.
3: Με τι έχουμε να το συγκρίνουμε, δηλαδή το γλυκανδικό τώρα.
1: Άμα
3: είναι να ξεχάσω κάνα χρόνο, σιγά το ξεχάσω. Θα λέω κι εγώ, σαν το μάνο, είμαι 28. Τι έγινε,
2: εντάξει. Λέω κι εγώ ένα ψαματάκι, 29 είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πορτοβαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Με 110 ψηφιακές συσκευές, η βεβαίωση των παραβάσεων του ΚΟΚ. Καταργείται το χάρτινο μπλοκάκι. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Λύγει σήμερα η προθεσμία για φόρο εισοδήματος και η προθεσμία καταβολής της πέμπτης δόσης του ένφια. Ισπανία. 18 νεκροί στη Θέουτα μετά από μαζική εισβολή 1.500 μεταναστών από το Μαρόκο. Στέλνει στρατό η Μαδρίτη για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής. Eurobasket Under 18. Η εθνική μας ομάδα εφήβων αποκλείστηκε στα προημιτελικά μετά την ήττα της από την Ισπανία με 66-69.

0: Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και μιας και είναι Παρασκευή και ο Χριστός Μάστορας μας μιλάει για μαργαρίτα, τι θα έλεγε το βράδυ να πιούμε μερικές μαργαρίτες. Έτσι για το καλό, σε ένα μπαλκονάκι που να μυρίζει, έτσι. Εμένα μου αρέσει να μυρίζει λεμόνι και νυχτολούλουδο το μπαλκόνι το καλοκαίρι. Έχω έτσι εγώ τα δικά μου κολλήματα. Όπως και να έχει, φτάσαμε στο ξεκίνημα, στην εκκίνηση του δεύτερου μας 60 λεπτού. Καλησπέρα λοιπόν σε σένα, φίλη μου που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν κοσμός συντονισμένος από την αρχή. Και κουράγιο μαζί με την καλησπέρα σε σένα, φίλε μου οδηγέ, που σκέφτεσαι ας πάω από περιφερειακό Παρασκευή. Είναι τέλος Ιουλίου, είναι, δεν θα έχει κίνηση λοιπόν. Έχουμε ένα θεματάκι, ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο αυτή τη στιγμή προς δυτικά εκεί στο Επταπύργιο. Ακριβώς Νταν στο Επταπύργιο. Οπότε η κίνηση ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα, είναι όλα στα κόκκινα. Στα κόκκινα είναι και από το αντίθετο ρεύμα, από Ευκαρπία μέχρι και το Επταπύργιο επίσης. Οπότε το κέντρο ίσως είναι η λύση για εσένα, καθώς το κέντρο ανατολικά και δυτικά όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι, με εξαίρεση μικροκαθυστερήσεις στη Λεωφόρο Μηθοδωράκη, είναι απολύτως κομπλέ. Σε λίγο, Αντώνης Ρέμος. Αλλά πρώτα, Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ που αυτό το τραγούδι ξαναήρθε πάλι στην επιφάνεια. Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Γυρίσαμε για λίγα λεπτά πίσω στο 2005 και πραγματικά νομίζω είναι ένα από τα πιο ωραία καλοκαιρινά και όχι μόνο ερωτικά τραγούδια, και νομίζω είναι και ταξιδιοτράγουδο, έτσι. Όσοι άμα είστε σε μια ζευγαροκατάσταση αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, κοιταχτείτε λίγο, άμα έχετε σταματήσει φυσικά με το αμάξι, και ερωτευτείτε λίγο περισσότερο. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να σας ξεσηκώσω, γιατί έρχεται η Ιουλία Καραπατάκη στο κάστρο του Πλαταμόνα στην Κατερίνη τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 9 η ώρα το βράδυ. Και μην ακούς Κατερίνη και νομίζεις ότι είναι μακριά, είναι πραγματικά δίπλα. Εμείς, Κατερίνη, να ξέρετε, πεταγόμαστε άμα θέλουμε να πάμε και για φαγητό. Απλά πάμε, τρώμε και ξαναγυρνάμε πίσω. Θα κερδίσεις 2 διπλές προσκλήσεις για Ιουλία Καραπατάκη στο κάστρο του Πλαταμόνα Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη σήμερα, αφού είναι κάστρο του Πλαταμόνα, θα πάμε με τη λέξη κάστρο. Κάστρο, κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982951951. Καλή επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συμφωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

αφού λοιπόν μας τα είπε όλο ο Θοδωρής Φέρης, θέλω να δώσουμε βάση σε ένα άρθρο το οποίο ανέβηκε στο site μας, το κοσμοράδιο.gr, το οποίο θα με δικαιώσει απόλυτα. Άκου να δεις λοιπόν τι λένε οι ερευνητές. Η συχνή κατανάλωση ορισμένων γλυκαντικών με λίγες ή καθόλου θερμίδες ενδέχεται να συνδέεται με ταχύτερη εξασθένιση της μνήμης και της σκέψης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές παρακολούθησαν 12.772 ενήλικες στην Βραζιλία, με μέση ηλικία τα 52 έτη για περίπου 8 χρόνια, και οι ουσίες που βρήκαν στα αναψυκτικά διέτη, στα αρωματισμένα νερά, τα ενεργειακά ποτά, τα γιαούρτια και τα επιδόρπια χαμηλών θερμίδων, έτσι συμβάλλουν στην ταχύτερη εξασθένιση της μνήμης και της σκέψης. Οπότε, πάρε το παγωτό με τη φουλ ζάχαρη, σε παρακαλώ, παιδάκι μου. Απόλαυσέ το. Γιατί δεν είπαμε να τρώμε κάθε μέρα. Δεν είπαμε όλη τη μέρα να βουτάμε μέσα στη ζάχαρη και να κάνουμε μπάνιο. Απόλαυσε εκείνο το σοκολατάκι. Νομίζω ότι τώρα το λένε και οι ερευνητές. Ας μιλήσουμε για φορτηγά τώρα. Ξέρω να οδηγώ φορτηγό? Όχι. Θα ακούσω Νατάσα Θεοδωρίδου? Φυσικά. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε παρέα.

κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου, μας λέει η Ειρήνη Μερκούρη, και κάτι παθαίνω εγώ κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι. Έτσι που έχει αυτούς τους λίγο Λάτινους καλοκαιρινούς ρυθμούς και κουνιέμαι έτσι πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Χορεύω λίγο μες στο στούντιο, κάνω και μία φούρλα. Καταλαβαίνετε, γενικότερα το καλοκαιράκι μας έχει χτυπήσει κατά κούτελα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, βέβαια, δεν το λέω για κακό. Αν σε έχει χτυπήσει και εσένα το καλοκαιράκι κατά κούτελα και πηγαίνει κάπου έτσι παραθαλάσσια να απολαύσει τις διακοπές σου ή την βουτίτσα που θα κάνει έτσι τις επόμενες μέρες, μπορεί να πάρει και εμάς μαζί σου μέσω των εφαρμογών μας Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και για Android, ή να κάνεις και ένα κλικ στο site μας στο κοσμοράδιο.gr, όπου γίνεται χαμός από νέα, και φυσικά εκεί ακούς και τις συνεντεύξεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών, όπως σήμερα το πρωινό στο Κοσμοράδιο είχε τον αγαπημένο Μιχάλη Καραγκούνη, που το τραγούδι του είναι και τραγούδι της εβδομάδας, και να ακούς εννοείται και τη δική σου τη φωνούλα στα τηλεφωνήματα έκπληξη. Μπορείς όμως να ακούς και κάτι άλλο, καμπάνες για παράδειγμα, γιατί το καλοκαίρι ως γνωστόν είναι και έτσι σεζόν των γάμων. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε και εμείς καμπάνες.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: φορά.
1: Αυτό ακριβώς το τραγούδι θα σας τραγουδάω και εγώ τη Δευτέρα που θα επιστρέψω και θα με ξανακούσετε, γιατί είναι Παρασκευή. Και έτσι με Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή αλλά και την εβδομάδα μας. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη φίλη και ακροάτρια Αθηνά, η οποία μας ενημερώνει ότι έχουμε ένα τροχαίο στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, το ρεύμα προς δυτικά. Έχει απίστευτη ουρά και επιβεβαίωνω κι εγώ έτσι με ένα βλέμμα που κάνω στο χάρτη. Παιδιά, τα πράγματα είναι αυτή τη στιγμή στα κόκκινα, αρκετά χαμηλές ταχύτητες, οπότε φίλοι οδηγοί, ιδιαίτερη προσοχή. Θα φτάσουμε, αδέρφια. Ελπίζουμε φυσικά να είναι όλα καλά με το ατύχημα, να είναι απλά μια γρατζουνίτσα που λέμε. Και οδηγεί, κουράγιο, ακού Κοσμό Ράδιο, θερμοκρασία στους 30,7 και προβλέπεται ένα ηλιόλουστο και σχετικά υποφερετά, θα πω εγώ, ζεστό Σαββατοκύριακο. Και τώρα ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλά, και στις εκτόσεις είδαμε.
2: Έχει
1: όλα
2: ακόμα.
1: Νέα κολεξιόν.
3: Πήρες. Πήρες τίποτα.
1: Πήρα και ξαναγύρισαν μάλλον έτσι όπως ήρθαμε.
3: Θα πάρεις κάτι άλλο στη θέση.
1: Θα πάω τώρα στο κατάστημα που παρήγγειλα online και δεν μου έκαναν τα νούμερα που ήρθανε γιατί άλλα γραφόν και άλλα ήτανε. Θα πάω εκεί να δοκιμάσω. Θέλω να πάρω δύο βερμούδες, ρε παιδιά.
2: Ναι,
1: δύο βραμμο βερμούδες κάργο, ναι, μέχρι τον Δεκέμβριο. Τέτοιο θα φοράμε. Θέλω να ερίζεις εσύ. Να πας έτσι και να
2: μην το πεις
1: και εδώ μέσα.
2: Προχθές που ήθελα να αερίσει την μπλουζάκι μου, δεν ξέρεις τι μου είπε να το κάνει.
1: Τον προκαλείς και
2: εσύ. Δεν μπορεί. Εσύ το ξεκίνησες αυτή τη φορά.
3: Ναι, κυρία, ο
1: Γιώργος.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 22χρονος αλλοδαπός διακινητής παράνομων μεταναστών στα διόδια Ωραιοκάστρου. Κλειστός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί ο περιφερειακός στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στην Τούμπα λόγω εργασιών για το flyover. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις. Μυτιλίνη. Στα 614 στρέμματα η καμένη έκταση από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Conference League.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή, είναι η διάθεση στα ύψη, διότι Σαββατοκύριακο είναι πρώτο πυλόν. Και ο αγαπημένος ο Τάσος Ριζόπουλος είναι και σήμερα εδώ, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα, η τελευταία ημέρα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Και για δύο ώρες θα περάσουμε αυτό που λέμε πάντα. Και ισχύει καταπληκτικά, μοναδικά, ανεπανάληπτα, ξεχωριστά και με φουλ διάθεση για να σας προετοιμάσω για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εκπλήξεις. Μείνε στην παρέα μας, παίζουν επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και σούπερ διαγωνισμοί. Καλώς ήρθατε!

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο είναι 1η Αυγούστου. Μπαίνουμε στον καυτό μήνα Αύγουστο και εσύ πρέπει να μάθεις τι μέλη γενέστε με τον καιρό. Ελάχιστη θερμοκρασία, 6 ώρα το πρωί, 25 βαθμοί Κελσίου. Θα μου πεις τέτοια ελάχιστη θερμοκρασία, άστο να πάει, άστο. Και σου λέω ότι μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Το αεράκι τόσο όσο να μας δροσίσει. 4 μποφόρ και υγρασία 39%. Μια χαρά. Ακούς Κοσμοράδιο και δροσίζεσαι. Τόσο απλά.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Μιχάλης Καραγκούνης.
3: Τίτλος
2: Σημάδι.

0: κρυμμένη κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη.
5: Σε μια γειτονιά.
4: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκο Ζωηδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συντονία πάει συναυλία.
6: Μπράβο, μπράβο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Και αφού είναι Παρασκευούλα ζάχαρη και είναι Παρασκευούλα μέλι, εγώ θα κάνω δύο διαγωνισμούς. Ένας εκ των οποίων ξεκινάει αμέσως. Τώρα το κινητό στο χεράκι. Πάμε στο Viber, γράφουμε τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί από μία περιποίηση προσώπου ενυδάτωση, γιατί το χρειάζεται το δερματάκι μας, γιατί πρέπει να τραφεί, πρέπει να ενυδατωθεί, και το Dermact θα σου προσφέρει αυτό το πακετάκι. Λοιπόν, δύο τυχεροί από μία περιποίηση ενυδάτωσης και καθαρισμό ότι γουστάρεις και αγαπάς προσώπου στο Dermact. Και μίλης μονής, πληκτρολώντας www.derma.act, βλέπεις τα πακέτα προσφορών για την περιποίηση προσώπου αλλά και σώματος, τα οποία είναι μοναδικά, ασυναγώνιστα και ξεχωριστά μόνο στο Dermact.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ακολούθησέ μας στα social, ακολούθησέ μας στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, στο κανάλι μας στο YouTube και μίλης μόνης πληκτρολογώντας www.cosmorado.gr. Μας ακούς απάκρις άκρις σε όλο τον κόσμο και εσύ της άλλης μαθαίνεις τα πάντα για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για όλα αυτά που συμβαίνουν, τα περίεργα και τα παράξενα ανά τον κόσμο και είσαι ο πιο ενημερωμένος ακροατής. Οπότε μας ακολουθείς σε όλα τα social του Κοσμοράδιο και είσαι super, είσαι ο πιο ενημερωμένος ακροατής, το ξετονίζω, και είσαι πάντα κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τον πρώτο διαγωνισμό για σήμερα, που είναι δύο φοβερές περιποιήσεις προσώπου από το Derma Act το αγαπημένο. Και βέβαια, μίλης μονής πρέπει να πληκτρολογείς www.dermapavlaact.gr, διότι εκεί θα βρεις τα πακέτα προσφορών, τα ξεχωριστά, τα καταπληκτικά από το Derma Act για την περιποίηση προσώπου. Τέτοιες προσφορές δεν υπάρχουν, όπως και σώματος. Μοναδικές και ξεχωριστές. Πάμε λοιπόν στο Viber, γράφουμε τη λέξη Derma Act, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί από μια περιποίηση προσώπου, έτσι για να ενυδατωθείτε, να είστε λαμπεροί μόνο από τον Derma Act και μόνο από το Κοσμοράδιο 95,1 και το φίλο σας τον Τάσο Ριζόπουλο. Καλή επιτυχία!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάντα εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Με καλεσμένο φυσικά μέσα στο στούντιο το Μιχάλη Καραγκούνη.
2: Μην ξεχάσουμε, είσαι και γατομπαμπάς, έτσι.
3: Ναι.
2: Πόσα ψιψινιά έχεις εσύ?
3: Έχω δύο.
2: Δύο.
3: Έχω δύο ψιψινιά. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα ψιψινιά μου.
2: Πώς μπήκαν αυτά στη ζωή σου?
4: Σας έχω δει στην παραλία, βόλτα.
3: Ναι, είμαστε
4: πολλά χρόνια έτσι.
3: Παιδιά, είναι.
4: Στον νόμο.
3: Ναι, βέβαια.
2: Σαν
3: παπαγάλα. Σαν παπαγαλάκια, μπράβο. Έχω δύο ψιψινάκια, τον Ρα και τη Μιού. Μπήκανε στη ζωή μου πριν από 5 χρόνια. Ο ένας, γιατί είναι μπαμπάς και κόρη. Μεγάλη αγάπη. Γενικά μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Έχω τρέλα, παιδιά. Είμαι από αυτούς που πηγαίνουν να αγοράζουν τροφές. Έχουν πάντα στα μάξι, σταματάνε όταν βλέπουν αδέσποτα. Βάζουν λίγο στην άκρη.
2: Είσαι ο άνθρωπός μας.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι αυτό.
2: Αυτά ακούνε τη μουσική. Και όταν γράφεις, έρχονται, βλέπεις αντιδράσεις καμιά φορά και λες, όπα, αυτό με έχει καλή αντίληψη. Ναι, ναι, ξέρεις, είναι τετραπέρατες.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχει τύχει. Όταν έγραφα το Δυο Καρδιές, είχε έρθει που λέτε η Μιού, επειδή το έγραψα έτσι παρλαιακά με την κιθάρα μου πρώτα. Και ήρθε, παιδιά, καθόταν να με κοιτούσε έτσι με αυτά τα ματάκια τα μικρά. Και ήρθε, ανέβηκε και έτσι όπως είναι η κιθάρα, ρε παιδί μου, και έχει μια κούρμπα εδώ πάνω. Ήρθε, πάτησε στον νόμο μου, κατέβηκε από τον νόμο μου, έκατσε πάνω στην κιθάρα.
4: Έδωσε έγκριση.
3: Αυτό είναι μάλλον.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 4033 23.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην.
7: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Περάσαμε ήδη στο δεύτερο 60 λεπτό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Ο Τάσος Ριζόπουλος συνεχίζει ακάθεκτος και ας είναι Παρασκευή και ας είναι τελευταία ημέρα του Ιούλη και ας έρχεται αύριο ο καυτός μήνας Αύγουστος και από τώρα εγώ θα σας πω καλό μήνα έτσι για να γουστάρουμε. Λοιπόν, έχω διαγωνισμό δεύτερο, έχω επιτυχίες, μήνα εδώ. Πάμε για άλλη μία αμέσως τώρα. Επιτυχιάρα, φύγαμε!

0: Δεύτερος διαγωνισμός εν όψη. Πάω στο Viber, γράφω τη λέξη Αριστοτέλ. Το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στα 6982-951-951. Το Αριστοτέλ βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως κατεβαίνεις για να βγεις στη Λεωφόρο Νίκης. Στο αριστερό σου χέρι, εκεί που γίνεται το κακός χαμός, είναι το Αριστοτέλ. Διότι εκεί θα πιεις το κοκτέιλ σου, θα πιεις τον καφέ σου, θα πιεις το ποτό σου, θα γουστάρεις το φαΐ, το εξαιρετικό, τα γλυκά σου. Άστο, άστο σου λέω. Εσύ όμως και άλλα τρία άτομα, τέσσερα το σύνολο, θα φάτε. Θα περάσετε καταπληκτικά και όλα κερασμένα από το φίλο στον Τάσο Ριζόπουλο και τον Κοσμοράδι 95,1. Να πούμε ότι το Αριστοτέλ κάνει κάτι μοναδικό, ξεχωριστό που δεν το κάνει κανένας άλλος. Δευτέρα έχουμε Pizza Day, 50% σε ό,τι πίτσα πάρεις. Τετάρτη έχουμε Burger Day, άσε τα μπέργκερ του, δεν το συζητάω, τεράστια, φοβερά και υπέροχες γεύσεις. Και μεγάλη ποικιλία έτσι, 50% έκπτωση. Και τα ζυμαρικά του ασυναγώνιστα, την Παρασκευή 50% έκπτωση. Οπότε, πάω στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μαργαρίτα.
2: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλλιθέα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-815565. Μην το χάσεις.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.

Εδώ είναι ο Τάσος Ριζόπουλος, ο δικός σου άνθρωπος. Πάμε τώρα για άλλη μία φορά να υπενθυμίσουμε το δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος είναι Αριστοτέλ. Το κέντρο συνάντησης όλων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα δεις από την Άννα Βύση, το Δήμο Αναστασιάδη, το Φέρι, τους πάντες να τρώνε στο Αριστοτέλ και να πίνουν το καφέ τους αλλά και τα κοκτέιλ τους. Δεν το συζητάω. Είναι δικό μου σημείο συνάντησης και πάνε όλοι, τους έχω πετύχει όλους εκεί πέρα. Πάνε και εσύ να περάσεις καταπληκτικά. Διότι εσύ που θα στείλεις μήνυμα και θα γράψεις Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951, θα κερδίσεις εσύ και άλλα τρία άτομα ένα τραπέζι από το Αριστοτέλ. Και υπενθυμίζω, Δευτέρα έχουμε 50% pizza day, Τετάρτη έχουμε burger 50% έκπτωση και την Παρασκευή έχουμε ζυμαρικά day από το Αριστοτέλ, μόνο στο Αριστοτέλ και μόνο στο κέντρο της πόλης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

Πληκτρολόγησε www.kosmoradio.gr, όπου εκεί θα ακούσεις τα πάντα για τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, όπου θα μάθεις τα πάντα για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για τα περίεργα και τα παράξενα, και σύν της άλλης ακολούθησέ μας σε όλα τα social, διότι το Κοσμοράδιο 95,1 βρίσκεται παντού και εσύ, για να είσαι ο πιο ενημερωμένος και ο πιο στυλάτος ακροατής, μας ακολουθείς στα social.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Βρε καλό στην Άννα Κεφαλά, βρε καλό στο κορίτσι μου. Έλα μες. Δίνω τη σκητάλη στην Άννα, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και εμείς Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος Παρασκευή 6 ώρα τάνθα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής πως ό,τι σκέφτομαι για μένα. Το εύχομαι για σας, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβουμε και εις bye.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη και έρευνα σε ενήλικες, 13.000 άτομα περίπου στη Βραζιλία, με μέση ηλικία περίπου τα 52 έτη, για 8 χρόνια παρατηρούσανε. Και κατέληξαν πως όλα αυτά τα υποκατάστατα ζάχαρης, γιατί αυτοί καταναλώνανε διάφορα τρόφιμα που τα περιείχαν, οδηγούν σε... Και ένα μνήμη.
3: 1,5 τέτοιο λέει. 1,5 χρόνο επιπλέον γύρεση του εγκεφάλου έχει, Γιώργο.
4: Εντάξει, να σου πω κάτι. Περίμενε εκεί η ζάχαρη. Ναι. Καλή δεν τη λες.
2: Όχι.
4: Έτσι, δηλαδή πέραν του ζαχαρού, άμα έχει θέμα, διαβήτη κτλ. Ή προδιαβήτη, φαντάζομαι σε τίποτα δεν κάνει καλό.
2: Ναι, βεβαίως. Και αυτό πρέπει να.
4: Με τι έχουμε να το συγκρίνουμε, δηλαδή το γλυκανδικό τώρα. Άμα είναι να ξεχάσω κανένα χρόνο, σιγά το ξεχάσω. Θα λέω κι εγώ, σαν το μάνο είμαι 28. Τι έγινε, πέρα.
3: Λέω κι εγώ ένα ψαματάκι, 29 είμαι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συμφωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά.

0: πρώτη. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νομίζω όταν είναι Παρασκευή, κάπως έτσι πρέπει να ξεκινάμε. Με αέρα Αιγαίου, καταλαβαίνεις τώρα, να βύσει και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας το πάρα πολύ δυναμικό και καλοκαιρινό. Εμείς θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10, Άνω μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα τα βλέπω πολύ εντάξει. Στον περιφερειακό δεν συναντάτε ιδιαίτερες καθυστερήσεις, ωστόσο λίγο πιο αργά κυλούν τα πράγματα στη Μουδανιώνα μετά το ύψος του κόσμου και όσο κατευθύνεστε προς την Ακαρδία, αλλά όχι τίποτα το ανησυχητικό προς το παρόν. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην Εθνική Αντιστάσεως στο ύψος του Φοίνικα και ειδικότερα όσο πλησιάζετε, όσο μπαίνετε και προς τη Βασιλής Σόλγας, όσο κατευθύνεστε, ενώ μέσα στο κέντρο πολύ καλύτερη η εικόνα που επικρατεί. Μικροκαθυστερήσεις μόνο γύρω από την Αγία Σοφία και στα φανάρια του Λευκού Πύργου, ενώ στα υπόλοιπα σημεία στα δυτικά είμαστε πολύ καλύτερα. Πάμε να απολαύσουμε καλοκαιρινές διακοπές. Φύγαμε, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι τις Παρασκευές. Νίκος Καρβέλας για τη συνέχεια, Αρία Ελληνίδου και Νίκος Οικονομόπουλος. Εννοείται και όσα αγαπάμε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: όλα τα ψέματα όμως, τα βρήκες. Πείτε και καμιά αλήθεια, ρε παιδιά. Είναι τόσο δύσκολο. Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι λέμε τόσο εύκολα ψέματα. Πρέπει κάπως να το φιλοσοφήσουμε αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδική, αλλά νομίζω κάποια εξήγηση θα υπάρχει που ακόμα εγώ δεν μπορώ να την εκφράσω. Τώρα κάποιος πιο ειδικός να μας πει την άποψή του στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε ό,τι εσείς αγαπάτε. Φωτογραφίες, αφιερώσεις, μηνύματα και αγάπη φυσικά. Γιατί εγώ χωρίς αυτά τα μηνύματα δεν μπορώ να υπάρξω. Οπότε θέλω να έρθουμε πολύ κοντά, να μειώσουμε τις αποστάσεις και να ταξιδέψουμε μαζί αυτό το όμορφο απόβραδο της Παρασκευής, το καλοκαιρινό. Τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου. Πώς θα την περάσετε? Εγώ ακόμα σκέφτομαι, δεν ξέρω. Πάλι όμως θα είναι full των μετακινήσεων αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και εντάξει, αυτό έχει σημασία. Και σημασία έχει η ωραία παρέα βασικά και να είμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν πολύ. Συνεχίζουμε με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1. Μένετε στην παρέα γιατί τα καλύτερα είναι μόνο μπροστά και παίζουν πάντα στους 95,1.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και θα πάμε στη συνονόματη με τη Δέσποινα Βανδύ, το δεσπινάκι μου αυτό το όμορφο και το γλυκό. Θέλω, λέει, μία τραγουδάρα έτσι για την κολλητή μου την Νικολέτα που είναι όλος μου ο κόσμος. Νικολέτα μου, δεν ξέρεις πόσο τυχερό κορίτσι που έχεις μια τόσο καλή και υπέροχη φίλη. Οπότε εμείς με πολύ αγάπη και τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ θα συνεχίσουμε με Κώστα Μαρτάκη, ήδη Αδάμου για τη συνέχεια και Κωνσταντίνος Αργυρός, γιατί έτσι χορευτικά να σε πιω σαν το νερό. Γενικότερα είναι πολύ καλοκαιρινό. Κυρινό το mood απόψε, οπότε μας αρέσει και αυτό, έτσι να περνάει λίγο η διαδρομή, είτε είστε στην κίνηση είτε όχι, είτε προχωράτε ακάθεκτη και κανονικά. Μαζί θα είμαστε εγώ σαν μια φωνή από μακριά, εκεί στο συνοδηγό ή στο πίσω κάθισμα, ανάλογα πόσο γεμάτο είναι το αυτοκίνητο. Και στο πορτμπαγκάζ χωράω, έχω να σας πω. Αμέσως τώρα, Κώστας Μαρτάκης, εννοείται στους 95 και 1.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.

Σίγουρα το πιο όμορφο ταξίδι είναι πάντα το επόμενο. Οπότε πιστεύω να έχετε κανονίσει στο πρόγραμμα κάτι, έστω και κοντινό, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να φτιάχνουμε στιγμές με όσους αγαπάμε και ειδικά όταν είναι και καλοκαίρι, ξέρετε, αυτή την ανάγκη νιώθω ότι την έχουμε ακόμη περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πολύ ταξιδιωτικό mood, σε πολύ μουσικό επίσης. Οπότε, όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά. Συνεχίζουμε με Γιώργο Κακοσέο, εννοείται, και Γιάννη Πλούταρχο. Και φυσικά έχουμε πολλά από όσα αγαπάμε, οπότε δυναμώνετε φωνή, κάθεστε αναπαυτικά και καλά να περάσουμε. Γιώργος Κακοσέος αμέσως τώρα στους 95 και ένα και με ένα κλικ στο cosmoradio.gr.

Είμαστε υπεύθυνοι, ομολογώ. Είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και ξέρετε, τις τελευταίες ώρες είμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης τρομοπληροφόρησης, θα το πω εγώ, όπως διάβασα και πρόσφατα στα social media και παραφιλολογίας που εκτυλίσσεται στο διαδίκτυο σχετικά με την εικόνα χιλιάδων ανθρώπων που κατά τα λεγόμενα πολλών ελληνικών μέσων ενημέρωσης έχουν εισβάλει στην Ευρώπη, μη έχοντας και τις καλύτερες προθέσεις. Η εικόνα αυτή από την θεούτα τυπικά της Ισπανίας, θέλω να σας πω, βρίσκεται στην Αφρική. Βεβαίως, πρόκειται για ισπανική κτήση εντός του Μαρόκου, την οποία το Μαρόκο δεν αναγνωρίζει επίσημα και συχνά αναφέρονται σε αυτές ως κατεχόμενα εδάφη. Ίσως τελικά πράγματι η μημάθεια να είναι χειρότερη της αμάθειας και καλύτερα σε αυτή την εποχή της υπερπληροφόρησης, για να μην φτάσουμε στην παραπληροφόρηση, καλύτερα να ελέγχουμε περισσότερο κάποια πράγματα και να μην διαβάζουμε μόνο τίτλους. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε εμείς πάμε να συνεχίσουμε με πολλές αλήθειες και απόψε και μουσική, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλά, και στις εκπτώσεις είδαμε.
2: Έχει
1: όλα
2: ακόμα.
1: Νέα κολεξιόν.
3: Πήρες. Πήρες τίποτα.
1: Πήρα και ξαναγύρισαν, μάλλον έτσι όπως ήρθαμε.
3: Θα πάρεις κάτι άλλο στη θέση
1: θα σου. Θα πάω τώρα στο κατάστημα που παρήγγειλα online.

0: online και δεν μου κάναν τα νούμερα που ήρθαν γιατί άλλα γραφών και άλλα ήταν.
1: Θα
0: πάω εκεί να δοκιμάσω. Θέλω να πάρω δύο βερμούδες, ρε παιδιά.
2: Ναι, ρε
1: Γιώργο.
0: Δύο βρωμο βερμούδες κάργο, ναι, μέχρι τον Δεκέμβριο. Τέτοιο το φοράμε.
1: Θέλω να αερίζω από κάτω.
0: Θέλω να αερίζεσαι εσύ. Θες να πας έτσι και να.
2: Μην το πει εδώ
0: μέσα.
2: Προχθές που ήθελα να αερίσει την μπλουζάκι μου, δεν ξέρει τι μου είπε να το κάνει.
0: Τον προκαλεί κι εσύ όμω.
2: Εσύ το ξεκίνησε αυτή τη φορά.
1: Ναι, κυρία, ο Γιώργο.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελή Στόικο και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πόρτο Βαλίτσα.

0: Σύντουλευκού πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και απλά όπως πρέπει. Καθαρά, Νίκος Οικονομόπουλος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Συγγνώμη, πότε πέρασε μία ώρα, ούτε που το κατάλαβα. Έτσι είναι τελικά. Ο χρόνος τρέχει σαν νερό και το που το καταλαβαίνουμε. Οπότε, όπου φύγει, φύγει σήμερα Παρασκευή βράδυ. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 άνω μεταξύ μας. Βλέπω τώρα από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα πάμε στον περιφερειακό. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος του Παπαγεωργίου. Οπότε, λίγη υπομονή σε εκείνο το σήμα και προσοχή. Ενώ τώρα στην Μουδανιών, από το ύψος του Κόσμος και λίγο έτσι νωρίτερα και μέχρι την Καρδία, θα συναντήσετε κίνηση. Οπότε, προσοχή μεγάλη σε αυτό το σημείο. Το ίδιο και στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς το κέντρο μετά τη διασταύρωση του Φίνικα. Τώρα πάμε στο κέντρο, μέσα εσωτερικά. Χαμηλές ταχύτητες στα φανάρια του Λευκού Πύργου, καθώς και ανεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου σε μερικά σημεία. Ενώ γύρω από την Αγία Σοφία επίσης λίγο πιο αργά κυλούν τα πράγματα. Στα δυτικά είμαστε OK και στη Χαλκιδική βλέπω μια καλή κατάσταση. Επικρατεί μια καλή εικόνα στους δρόμους, οπότε δεν ανησυχούμε για εκεί. Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια, καλοκαιρινή και αεράτια. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: σε μένα πίσω θα έρθει και όποιος έρχεται πίσω να κάνει αναστροφή επί τόπου. Δεν χρειάζονται τώρα επιστροφές, καταστροφές, να τα λέμε και αυτά. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Θα πάμε και διακοπές. Φυσικά, γιατί για όλους τους φοιτητές υπάρχει η τέλεια λύση με 15 ευρώ για όλο το καλοκαίρι να πάμε για φανταστικές διακοπές στο φοιτητικό κάμπινγκ στο Ποσίδι. 15 ευρώ για όλο το καλοκαίρι, ξαναλέω, και το καλύτερο. 40 επικά events σε 70 ημέρες. Θεματικά πάρτι, καραόκε, τουρνουά, beach volley και πολλά πολλά ακόμη που θα κάνουν πάρα πολύ ξεχωριστές τις διακοπές μας. Και εννοείται, με ένα και μόνο κλικ στο bluebanana.gr μπορείτε να μάθετε και περισσότερα. Εμείς για τη συνέχεια μας έχουμε πολλή μουσική και Κατερίνα Λιόλιου και Γιώργο Μαζονάκη και Ανδρομάχη. Αλλά πρώτα θέλω να πάμε να ακούσουμε ποιο είναι το τραγούδι που προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Αμέσως τώρα φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποσίδι, έτοιμοι. Ριγιούν 90's. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
2: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Ριγιούν 90's, Turn Up The Summer.
2: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Μιχάλης Καραγκούνης.
4: Τίτλος
5: Σημάδι.

0: κάνει γρήφη.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φέρτο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

τα δώσω. Πόσο είναι, Κατερίνα Λιόλιου, λίγο το λογαριασμό μπορούμε να έχουμε. Εμείς στο Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Από χθες προχθές πότε είναι, ασχολούμαστε με τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης του αγαπητού υπουργού. Οπότε δεν ξέρω τώρα γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Όχι, βασικά καταλαβαίνω. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται όλο αυτό ο ντόρος. Μόνο ο ίδιος δεν καταλαβαίνει. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί να μας πείσει για άλλη μια φορά για παράλογα πράγματα. Να μας πείσει ότι ένα λαμπάκι που δείχνει ότι καταγράφεσαι σημαίνει και συνένεση, ότι συμφωνεί στο να καταγραφείς. Δεν ξέρω, έχει χαθεί πολύ η μπάλα, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα πια. Ας απολαύσουμε λίγο μουσική, να απολαύσουμε και λίγο τη στιγμή μας, να ηρεμήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά όλο αυτό το βράδυ το όμορφο. Οπότε φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη, πολύ χορευτικά. Είσαι φοβερή. Και εμείς μαζί ως τις 10, εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Γιώργος Μαζονάκης αμέσως τώρα στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πιο πολύ από μένα σε αγαπώ. Εύχομαι σε όλους και όλες να βρουν αυτόν τον άνθρωπο που τελικά θα μας αγαπάει πιο πολύ από τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Είναι αυτή η εποχή που απορρίς κιόλας αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Μιχάλης Χατζηγιάννης, λοιπόν, ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ, αφιερωμένο σε αυτά τα δύο τα πανέμορφα τα παιδιά που αγαπώ τόσο πολύ. Στη Μάγδα μου την όμορφη και τον Δημήτρη που αυτή τη στιγμή ξέρω είναι συντονισμένοι, βρίσκονται στο δρόμο, κάπου πηγαίνουν, κάπου πολύ ωραία παρόλα αυτά. Καλά να περάσετε, ρε παιδιά. Πολλά φιλάκια και εμείς εννοείται θα συνεχίσουμε και με Κωνσταντίνο Αργυρό. Θέλω να πει το ναι, θέλω να τα ακούω, να το ακούω, να το λες αυτές τις καμπάνες που ηχούν. Αμέσως τώρα, λοιπόν, δυνατά, πολύ χορευτικά στους 95 και 1.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: τραγούδι. Χριστέ μου, Νίκος Βέρτης. Δεν έχω εσένα, δεν έχω κανέναν. Πάρα πολύ μου αρέσει, δεν καταλαβαίνετε. Αφού όταν είδα, λέω, θα παίξει αυτό το τραγούδι, λέω τέλεια. Είμαστε εδώ, είναι το καταλληλότερο κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Οπότε το επέλεξε για να καληνυχτιστούμε όπως μας πρέπει. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέγαμε ανάμεταξύ μας 8 με 10. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ένα διωράκι ζάχαρη. Ελπίζω και εσείς να το απολαύσατε όσο και εγώ. Λοιπόν, ακολουθεί ένα τρίωρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, εννοείται. Και για τη συνέχεια, για τους πιο ξενύχτιδες, The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρά στις 8 με Μαρίνα Μαρτίδου και εμείς, εννοείται, δεν χανόμαστε, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάντα εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με καλεσμένο φυσικά μέσα στο στούντιο το Μιχάλη Καραγκούνη.
3: Μην ξεχάσουμε, είσαι και γατομπαμπάς, έτσι.
4: Ναι.
3: Πόσα ψιψινιά έχεις?
4: Έχω δύο.
3: Δύο.
4: Έχω δύο ψιψινιά, είναι λίγο ιδιαίτερα τα ψιψινιά μου.
3: Πώς μπήκαν αυτά στη ζωή σου?
5: Σας έχω δει στην παραλία, βόλτα.
4: Ναι, είμαστε
5: πολλά χρόνια εκεί.
4: Παιδιά, είμαι...
5: Στον νόμο.
4: Ναι, βέβαια.
3: Α,
4: βέβαια. Σαν παπαγάλα. Σαν παπαγαλάκια, μπράβο. Έχω δύο ψιψινάκια, τον Ρα και τη Μιού. Μπήκαν στη ζωή μου πριν από 5 χρόνια. Ο ένας, γιατί είναι μπαμπάς και κόρη. Μεγάλη αγάπη. Γενικά μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Έχω τρέλα, παιδιά. Είμαι από αυτούς που πηγαίνουν να αγοράζουν τροφές. Έχουν πάντα στα μάξι, σταματάνε όταν βλέπουν αδέσποτα. Βάζουν λίγο στην άκρη.
3: Είσαι ο άνθρωπός μας, ναι.
4: Ναι, είναι αυτό.
3: Αυτά ακούνε τη μουσική. Και όταν γράφεις, έρχονται, βλέπεις αντιδράσεις καμιά φορά και λες, όπα, αυτό με έχει καλή αντίληψη. Ναι, ναι, ξέρεις, είναι τραπέρατες.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχει τύχει. Όταν έγραφα το Δυο Καρδιές, είχε έρθει που λέτε η Μιού, επειδή το έγραψα έτσι παρλαιακά με την κιθάρα μου πρώτα. Και ήρθε, παιδιά, καθόταν να με κοιτούσε έτσι με αυτά τα ματάκια τα μικρά. Και ήρθε, ανέβηκε και έτσι όπως είναι η κιθάρα, ρε παιδί μου, και έχει μια κούρμπα εδώ πάνω. Ήρθε, πάτησε στον νόμο μου, κατέβηκε από τον νόμο μου, έκατσε πάνω στην κιθάρα.
5: Έδωσε έγκριση. Έδωσε παραπάνω.
4: Αυτό είναι μάλλον.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Μαργαρίτα.
4: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλλιθέα.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 815565. Μην το χάσεις.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη και έρευνα σε ενήλικες, 13.000 άτομα περίπου στη Βραζιλία, με μέση ηλικία περίπου τα 52 έτη. Μάλιστα. Για 8 χρόνια παρατηρούσανε και κατέληξαν πως όλα αυτά τα υποκατάστατα ζάχαρης, γιατί αυτοί καταναλώνανε διάφορα τρόφιμα που τα περιείχαν, οδηγούν σε... και ένα μνημή.
2: 1,5 τέτοιο λέει, 1,5 χρόνο επιπλέον γύρεση του εγκεφάλου έχει, Γιώργο.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, περίμενε και η ζάχαρη. Ναι. Καλή δεν τη λε.
1: Όχι.
3: Έτσι, δηλαδή πέραν του ζαχαρού, άμα έχει θέμα, διαβήτη κτλ. Ή προδιαβήτη, φαντάζομαι σε τίποτα δεν κάνει καλό.
1: Ναι, βεβαίω. Και αυτό πρέπει να.
3: Με τι έχουμε να το συγκρίνουμε, δηλαδή το γλυκανδικό τώρα.
1: Άμα
3: είναι να ξεχάσω κάνα χρόνο, σιγά το ξεχάσω. Θα λέω κι εγώ, σαν το μάνο, είμαι 28. Τι έγινε,
2: εντάξει. Λέω κι εγώ ένα ψαματάκι, 29 είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώ Λιμιτσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώ Λιμιτσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
0: Κοσμοράδιο.gr.
6: Δεν πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μιχάλης Καραγκούνης.
2: Τίτλος
1: Σημάδι.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλά, και στις εκτόσεις είδαμε.
2: Έχει
1: όλα νέα κολεξιόν.
3: Πήρες. Πήρες τίποτα.
1: Πήρα και ξαναγύρισαν μόνο έτσι όπως ήρθαμε.
3: Θα πάρεις κάτι άλλο στη θέση
1: θα σου. Θα πάω τώρα στο κατάστημα που παρήγγειλα online και δεν μου έκαναν τα νούμερα που ήρθανε γιατί άλλα γραφόν και άλλα ήτανε. Θα πάω εκεί να δοκιμάσω. Θέλω να πάρω δύο βερμούδες, ρε παιδιά.
2: Ναι,
1: ρε Γιώργο. Δύο βερμούδες κάργο, ναι, μέχρι τον Δεκέμβριο. Τέτοιο θα φοράμε. Θέλω να ερίζεις εσύ.
2: Μην το πεις. Προχθές που ήθελα να αερίσει την μπλουζάκι μου, δεν ξέρεις τι μου είπε να το κάνει.
1: Τον προκαλείς και εσύ όμως.
2: Εσύ το ξεκίνησες αυτή τη φορά.
3: Ναι, κυρία, ο
1: Γιώργος.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
5: Ναι.
2: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, άρχισα από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πάω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τόλης Παπαδημητρίου.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε δυνατά.

0: και η Νατάσα
1: Εξάρχη. Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Μιχάλης Καραγκούνης.
0: Τίτλος
4: Σημάδι.

0: κρυμμένη κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο. Επιτυχίες. Δεν ακούς τώρα.
3: Μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.